0: στην Αθήνα ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τώρα πάνω.
1: Δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

0: Κρήτη FM.
1: Στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η Κρήτη ανεβαίνει για 2 μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM

0: Γεια σας. Μπράβο.
1: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
2: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
4: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
5: 6974 760 708.
4: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
6: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
3: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
11: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Καπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά καπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Καπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Όλα τσικρίτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
6: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
7: Της παράδοσης.

σου το κύμα απάνω, βάλε με να σώ.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Γεμίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
9: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
12: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: CTFM 87,5. Στηρίζουμε τον πολιτισμό του τόπου μας, αγαπάμε τα ήθη και τα ηθημά μας και είμαστε μπροστάριδες σε κάθε τι που βοηθάει και θυμίζει τη λεβεντογένα Κρήτη.
1: Ακλούς

τράβησε, έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σερ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Ζήτησες. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
3: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
3: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
3: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
3: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
3: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Κρητικά προϊόντα Καπρίζ. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
6: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
7: 6974-760-708.
6: Καπρίζ. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
8: Ήγγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
5: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: Είναι
12: αλουμίν.
9: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χιλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έγινε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
2: Ναι.

0: Είναι τα. Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
4: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
4: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
5: Τυφώνω 88 Περιστέρι, 210-5713-200.
4: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
5: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
4: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
6: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτονε το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια, για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
11: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτικών. Του και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
12: η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
13: Κρήτης στην

0: όπως πάντα.
1: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
2: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
1: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
2: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
1: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
2: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
1: Element System τύπου Dexion και Spider.
2: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
2: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
8: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 υποποιούν μόνο την ποιότητα.
0: Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
8: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα.
9: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
8: Καλά, καλά.
9: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
10: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
11: Και αν το χατήρι του Σεβδάν και πιάσα το δοξάρι.
10: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
11: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
10: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
11: Ποτέ θα στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
10: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 3518.
12: Κομμάτι της παράδοσης.

0: DFM. Δες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
3: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο aretusa.gr.
7: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
10: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
9: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
10: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
9: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πώληση λιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
10: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
9: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
10: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
11: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
12: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
13: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
14: χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
15: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
16: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
17: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
18: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

Ο παίτα λέω. Η πρώτη καλημέρα με το Γιώργη Νταγάκη. Ακλουθάτε.

0: Φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 8 του Ιούνιου του 2026. Και σήμερα από εδώ, από το μετερίζι της ανθρωπιάς και της τιμής στο χρέος, θα κάνουμε παρέα Σάμε Τσέντεκα. Έχουμε ακόμη καμιά εικοσαριά εκπομπές μέχρι τις 3 του Ιούλη που θα σας αποχαιρετήξουμε για τις καλοκαιρινές διακοπές. Καλή δύναμη λοιπόν και καλό κουράγιο, σάμε τότε σας. Καλημέρα στη Δήμητρα, στη δική μας Δήμητρα που και σήμερα είναι εδώ, τη βλέπω και καταχτυπά το τηλέφωνο και το σηκώνει και ανταποδίδει τη δική σας καλημέρα. Να της πούμε και εμείς καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα Δήμητρα και καλό κουράγιο. Όλα θα πάνε καλά, ε? Όλα θα πάνε καλά. Να πούμε την καλημέρα μας στον καλό μας φίλο, τον Νικήτα το Φιλιππάκη, που είναι λέει, που είναι μόνο στο Αγκίστρι, αλλά το βράδυ θα ξαναρθεί πάλι στην Αθήνα. Ο Νικήτας φέρνει ένα ντόνο τυρί από την Κρήτη, πάει και το πουλί και μετά ξανάρχεται και ξαναφέρνει και η ζωή συνεχίζεται. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Μένιπο το Ζαφυριάδη που μόλις τώρα ήρθε η δική του καλημέρα, που μας εύχεται και καλή εβδομάδα, όπως επίσης και στον καλό μας φίλο τον Πολύβιο το Μπιταροκύλι. Μάλιστα, την καλημέρα λέει από τα Χανιά και μια καλή εβδομάδα, κι όσοι στην Κρήτη έρχονται τους λέω μια μαντινάδα. Τέσσερα πράγματα θα βρεις ξένες στην Κρήτη μέσα: φιλοξενία, ανθρωπιά, φιλότιμο και μπέσα. Καλά να περνάτε, καλή εκπομπή και ταχιά τα Ιτέρου, πάντα με το καλό, αν θέλει η χάρη του Θεού. Δημήτρης Κακουράκης, ο καλός μας φίλος από τα Χανιά, την καλημέρα του στέλνει. Και ο Λουκάς από το Κοροπείο, συνεργάτης μας, καλημέρα λέει και καλή εβδομάδα. Να έχουμε φίλε Γιώργη, επίσης ο Γιώργης ο Ταχμιτζάκης, καλημέρα Γιώργη, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη και καλή εκπομπή. Η Χρυσούλα η Κουτσάκη από το Τζίγκουν, από το Αντισκάρι, καλημέρα κύριε Γιώργο, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή με όλη μου την αγάπη. Καλημέρα και στην αρετή μας, την αρετή την Αιωνάκη, που λέει καλημέρα και καλή εκπομπή και μια ματινάδα. Στις ζήσεις λέει τα αναβόλεμα, σκοντάφτω και βαρύχνω, μα πάλι ντρέτα σταίνομαι, τον πόνο να μη δείχνω. Περαστικά. Ευχαριστώ αρετή μου, να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και σε σένα όλα αυτά είναι περαστικά, περνούνε γρήγορα. Καλημέρα, καλημέρα στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη που λέει καλημέρα σε όλους σας, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα από την κάτω Σίμη Βιάνου. Μάλιστα, και η Ευαγγελία η Παραδεισά λέει να βάλει, λέει η Δήμητρα, ευχαριστώ από καρδιάς, ήταν να βάλει η Δήμητρα αξία με λέει και τον. Πολλά είναι μρε, καλημέρα λέει, καλή εβδομάδα, από εδώ ξεκινά. Γεια σου μρε Δεβερο Χαραλάμπη, καλή εβδομάδα και σε σένα. Ευαγγελία Παραδεισά λέει λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Πολύ καλά πάει ο Ιωακήμ μου. Απόψε θα πάμε και στο γιατρό, μια εβδομάδα προφύλαξη και μετά φυσιολογικά με τα φαρμακάκια του. Δόξα τω Θεώ, μικρό ο διάβολος, γιατί είναι πραγματικός χριστιανός, άνθρωπος της προσφοράς, γι' αυτό ταιριάξαμε και τον αγαπούσαν οι γονείς μου καλύτερα από μένα. Ήμουν 15 και αυτός 20. Ρε χαρά στο κουράγιο σας και θα είστε 80 περίπου. Ε? Να δείστε πόσα, 60 και 65 χρόνια μαζί. Ρε παιδί, όχι 80, ρε θα είστε καμιά 70, ναι. Μη βάνω πολλά. Γνωριστήκαμε, λέει, αγαπηθήκαμε στο Ηράκλειο το 72. Είμαστε και τα δύο παιδιά, αγνά παιδιά, χωρίς συμφέρον. Γι' αυτό κρατάμε σε όλες τις δυσκολίες της ζωής. Του αφιερώνω ένα τραγούδι αγάπης. Να βάλει Δήμητρα, ευχαριστώ από καρδιάς. Ένα τραγούδι αγάπης. Τώρα, ποιο τραγούδι Α, θα βάλεις του Νίκου του Γωνιανάκη «Μιλώ για την αγάπη μας». Ε, σ' αρέσει Ευαγγελία? Λοιπόν, θα τα ακούσεις μετά που θα το βάλουμε και θα μου πεις αν σ' αρέσει. Καλημέρα στον Αντώνη το Νεονάκη, τον καλό μας φίλο από το Ρέθεμνος, που έστειλε και αυτός τη δική του καλημέρα. Καλημέρα στον Πέτρο το Βρουβάκη, που λέει «Καλημέρα Σιδερένιος, πίνω τον καφέ μου στο Τσάο με τον Κώστα τον Περουλή». Μάλιστα, πείτε και για μένα Πέτρο, γιατί σαν με τσέντικα που θα έρθω, αν τον παραγγείλεις από τεδά, θα κρυζώσει. Καλημέρα στη Μεθοδία μας, τη Μεθοδία την Κεφαλογιάννη, που μας εύχεται και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Γιώργο το Βοζιατζάκη, που λέει «Καλημέρα Γιώργη και καλή εβδομάδα σε όλους, εύχομαι». Πώς πάνε τα τραύματα? Πάνε με τα τραύματα, σιγά σιγά γίνουνε τα τραύματα. Άμα είσαι καλός άνθρωπος και έχεις καλή καρδιά, μη φοβάσαι πράγμα. Καλημέρα στον Κωστή τον Ξημεράκη, στα γλυκά νερά, και στον Νίκο το Νικίδη. Όπα, είπα, λέω. Μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα να στείλω στη Σοφία Λοΐζου. Καλημέρα Σοφία, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Στο Σάκη τον Καλαμαθιανό, εκεί στο Κρεοπολείο Φουντοραδάκη στην Παιανία. Στο Μάρκο, στο Σύφη και στο Δημήτρη. Στο Μανούσο τον Κούντουρο, στην Ασή γωνιά, εκεί στην Ταβέρνα το Ποτιστήρι. Στη Ματίνα τη Χριστέα. Στο Γιώργη τον Κουκουράκη, τον Άρχοντα στην Κάριστο. Το Δημήτρη το Μακρυδάκη, με τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα. Στον Τάσο και στη Σία Γεραρχάκη, στο Πέραμα του Μιλοποτάμου, και στον Κωστή τον Καλέργη, τον δικηγόρο. Ξεχάσαμε το Γιάννη το Χαλκιαδάκη, τον Κουζουλέοντα, τον καλό μας φίλο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Πλούσιο είναι και σήμερα το πρόγραμμα της εκπομπής μας. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Ερίκος, ο Μπουερικάκης, που είναι από τη Φιλανδία και μας άκουε την περασμένη Παρασκευή. Αν μας ακούει, γιατί δεν έχω μήνυμα ότι μας ακούει, να πω την καλημέρα μου και στον Ερίκο τον Μπουερικάκη και στην σύζυγό του την Ήλια, αλλά και στους φίλους του τη Ρίτα και το Γιάννη. Και εμείς πάμε να πούμε ότι και σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι πλούσιο το πρόγραμμα της εκπομπής μας. Έχουμε τους σεισμούς, έχουμε στην Εύη, έχουμε το σεισμό στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε τα σκάνδαλα στις πολεοδομίες, έχουμε τον ασχηματισμό που θα τον κάνουμε την Πέμπτη, έχουμε και τις κατασκόπους που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, έχουμε και ένα μάγκα στα Χανιά που φωτογράφιζε, λέει, τα αεροπλάνα για να περνάει η ώρα του, έχουμε και τις πολέμους τα νεότερα, ότι ο Πούτιν δεν το βάνει κάτω, και ούτε ο Ουκρανός βέβαια, και στη Μέση Ανατολή γίνονται μπάχαλα. Στα δικά μας τώρα έχουμε εκδηλώσεις, έχουμε γλένδια, έχουμε χορούς και τραγούδια και του Κυρίου Δεϊθόμεν. Έχουμε και εκλογές στην Παγκρίτιο Ένωση, αλλά δεν πολύ ασχολείται κανείς, νωρίς είναι ακόμη. 22 Νοέμβρη θα είναι οι εκλογές, οπότε έχουμε Νοέμβρη, Οκτώβρη, Σεπτέμβρη, Αύγουστο, Ιούλη. Ιούνιο είναι 5-6 μήνες ακόμα, οπότε καλά κάνουν και δεν ασχολούνται από τεδά, αλλά άμα ασχοληθούν, να ασχοληθούν σοβαρά. Και όχι να πετούνε του ήλιου πέτρες, καθαρές κουβέντες. Λοιπόν, ο ήχος σου, λέει, ακούγεται πιο χαμηλά, λέει ο Δεβεροχαραλάμπης. Χαμήλωσε, δηλαδή να πάω πια πίσω, Δεβεροχαραλάμπη, εσύ κατές. Το χαμηλώνει, Δήμητρα, γιατί τώρα πάμε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα. Και μην ξεχνάς, Δεβεροχαραλάμπη, όχι, λέει, πιο πάνω, λέει. Λοιπόν, παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα, ότι θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Πάμε τώρα, Δευτέρα, 8 Ιούνιου. Ναι, σήμερα είναι σημαδιακή μέρα. 8 Ιούνιου, Ναρίτα, 8 Ιούνιου. Ναι, λοιπόν, του 2026, είμαστε στην 24η εβδομάδα του έτους, έχουμε διανύσει ούτε λίγο, ούτε πολύ, 159 μέρες, και απομένουν ακόμη 206 για να φύγει το 26. Ο ήλιος βγήκε 3 λεπτά μετά τις 8. Έτσι, μπράβο, λέει ο Δεβεροχαραλάμπης. Οπότε το έφτιαξε η Δήμητρα. Λοιπόν, οπότε ο ήλιος βγήκε 6:03 το πρωί, δηλαδή πριν από 2 ώρες και 19 λεπτά. Τώρα είναι 8:22. Θα μας αποχαιρετεί 46 λεπτά μετά τις 8. Στη σελήνη είμαστε στο τελευταίο τέταρτο. Στο δαχτυλίδι της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν ζυγό αριθμό και βενζίνη βέβαια. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Όλοι λέει σήμερα στην Τεχνούπολη, μας λέει ο Νίκος Ονικίδης, θα είναι οι Χαΐνιδες. Το έχουμε στο πρόγραμμα και θα το πούμε. Νίκο μου, είναι στις εκδηλώσεις. Λοιπόν, είπαμε, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στο Κυπαρίσι 24 βαθμοί Κελσίου, 25 έχουμε στην Παλιόχωρα, 25 έχουμε και στους, στα Κυριακοσέλια, 23 έχουμε στο Σπύλι, 21 στο Αυρακόντε, 20 στον Αχεντριά, 23 στο Θραψανό, 23 και στους Άγιους 10, 24 στη χώρα Σφακίων, 22 στα Ζωνιανά, 24 στην Ιεράπετρα, 23 στον Ηρωικό Άγιο Μάμα, 25 στις κορφές Μαλεβιζίου, 24 στην Κάντανο, στη Σιτία και στη Σαντορίνη, 15 στο Μόναχο και 20 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, που τα ρολόγια δείχνουν 3 και 23 το απόγευμα. Πάμε και στο εορτολόγιο. Αγίας Καλλιόπης Μάρτυρος, Αγίου Ναυκρατίου. Σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη, η Κάλια και ο Ναυκράτιος. Εμείς να ευχηθούμε χρόνια πολλά από καρδιάς στη δική μας Καλλιόπη, την Καλλιόπη τη Σιράγα και στην Καλλιόπη την Κριτσοτάκη, εκεί στο Γούδουρα της Σιτίας. Επίσης στην Κάλια, αν γιορτάζει σήμερα, με το Βουριαλάκι. Και σε όσες και όσους έχετε κάποιο λόγο να γιορτάζετε, εύχομαι από καρδιάς χρόνια πολλά.
1: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Καλημέρα στο Μάνο, καλημέρα σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί και μας εξυπηρετούν στα δύο ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης, στο Ήλιον και στο Περιστέρι. Και πάμε γρήγορα να πούμε την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο το φυτό αντράκλα? Πώς λέμε την αντράκλα στην κρητική διάλεκτο, ε? Βούλα Χορταράκη, εσύ που μου λες ότι τρώγω κάθε πρωί και δεν βάνω γλώσσα μέσα, πώς τη λέμε την αντράκλα στην κρητική διάλεκτο? Την Παρασκευή είχαμε ρωτήσει πώς λέμε αντιστάσου, βοήθησε, στήριξε, και το λέμε βάλε μπέτη. Αντιστέκομαι, βοηθώ, στηρίζω, βάνω μπέτη στα δύσκολα, βάνω μπέτη. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να πούμε τώρα τη Μαντινάδα. Να πω μόνο ότι την Κυριακή το μεσημέρι που μας έρχεται, 14 του Ιούνιου, ο Διονύσης Κορνιλάκης και οι μαθητές του θα είναι στο κριτικό κέντρο Ομαλός με το Μιχάλη το Σταυρουλάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί. Ο Δημήτρης ο Κακουράκης βρήκε πρώτος τη σωστή απάντηση. Και έχω και ένα τηλέφωνο σε αναμονή, θα το πάρω αμέσως τώρα, γιατί θα βάλουμε το τραγούδι για τον Ιωακήμ Παραδεισά. Είπαμε, Νίκος Γωνιανάκης, μιλώ για την αγάπη μου.

0: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
1: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
2: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
1: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
0: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
0: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
0: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
0: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
0: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
5: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στι πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μες. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, άπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisemes.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisemes.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisemes.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
0: Φαρμά Ντονάκη.
7: παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
8: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Η γάμη, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
9: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
10: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
8: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
9: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
11: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, φουγκαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210 2817 882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
12: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
13: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
12: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
13: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
12: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
13: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
12: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
13: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
14: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με Μανώλη Αλεξάκη και ο φτωχός ψαράς μπήκαμε, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Να στείλουμε την καλημέρα μας και να πούμε ότι βρήκαν τη σωστή απάντηση. Ένα σωρό είναι εδώ. Ο Χρήστος Γεωργόπουλος, στρατηγή Ανδρεάκο, ο Λίβιος Πιθαροκύλης, η Ευελίνα από το Ρέθυμνο, ο Μανώλης ο Μανουσάκης, η κυρία Θανασία Ταρπινίδου, ο Αδάμο Δραμητινός, η Αντωνία Μιλογιαννάκη που έσπασε για αυτή τα πλευρά τζιλί για συμπαράσταση. Να σε καλά, Αντωνία μου, περαστικά μας. Η Χρυσούλα και ο Οδυσσέας ο Μαρκάκης, ο Κώστας ο Μπαξεβάνης, ο Εστράτιος ο Χατζηγεωργιάδης. Για να δούμε εδώ, γιατί γίνεται ένας μικρός πανικός, μην αδικήσουμε κανένα. Βρήκαν λοιπόν τη σωστή απάντηση. Η Μεθοδία η Κεφαλογιάννη, ο Γιώργος ο Βοσκάκης, ο Δημήτρης ο Κακουράκης, ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης, ο Δεύερο Χαραλάμπης, ο Γιώργος ο Βογιατζάκης, ο Γιώργος ο Ταχμιτζάκης. Για να δούμε άλλοι από εδώ. Δεν βλέπω. Ο Κωστής ο Μαυρογιαννάκης που είναι, λέει, στη Λαϊκή, στο Ήλιον. Μάλιστα. Άλλος, για να δούμε. Α, η Ευαγγελία και ο Ιωακήμ ο Παραδεισάς. Και πάμε τώρα, έχουμε άλλο θέμα και επιστρέφουμε.
1: Έχει η καρδιά μου παγωνιά και είναι πολλοί οι λόγοι. Κι ας βλέπουν έθριο καιρό οι μετεωρολόγοι. Δελτίο καιρού από τον μετεωρολόγο Νίκο Καραταράκη.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στο μετεωρολόγο μας, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, στον Νίκο τον Καραταράκη, να μας πει τα του καιρού της εβδομάδας. Νίκο μου, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Γιώργο.
0: Πώς είναι τα πράγματα, θα πήξουμε στην κάψα ή όχι?
2: Όχι, όχι. Ακούγομαι βέβαια, να ρυθμίσω λίγο τον ήχο.
0: Ακούγεσαι μια χαρά. Μια χαρά.
2: Ναι, ναι, εγώ ακούω τον εαυτό μου, λέω.
0: άμα τον ακούσει είναι καλύτερο. Πάει να πει ότι αυτά, καλά, που λες, ναι, αυτά που λες, λοιπόν, πρέπει,
2: κοίταξε,
0: να τα ακούσει.
2: Αν, ναι, λέγαμε ότι θα πήξουμε στη ζέστη, όχι.
0: Ναι.
2: Όχι, όχι. Δεν φαίνεται πολύ ζέστη. Μια ζεστούλα τώρα θα υπάρχει. Η σχετική που άλλωστε μπήκαμε στο καλοκαίρι. Δεν φαίνεται μέσα στη βδομάδα να έχουμε και άνοδο έτσι μεγάλη. Να τα πούμε όμως αναλυτικά, Γιώργο. Σήμερα στο Λεκανοπέδιο γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρη συννεφιά μεσημέρι και απόγευμα χωρίς φαινόμενα.
0: Ναι.
2: Έχουν επικρατήσει βορειάδες στο Λεκανοπέδιο βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5, στα ανατολικά στο νότιο-ευρωπαϊκό, δηλαδή Ραφίνα και αυτές τις περιοχές τοπικά 6.
0: Ναι.
2: Η μέγιστη θερμοκρασία, Γιώργο, 31 σήμερα. Στις ανατολικές περιοχές όμως, όπου εκεί με το βορειά είναι μέχρι 29, αν πας στο Λαύριο ας πούμε,
0: ναι,
2: θα έχεις δροσιά, έτσι,
0: και
2: γενικά οι ανατολικές αχτές.
0: Μάλιστα.
2: Στην Κρήτη γενικά έθριος με αρρύθμιση από το απόγευμα, βοριάδες στο Αιγαίο για όσους ταξιδέψουν 5 μέχρι Μποφόρ, και η θερμοκρασία στην Κρήτη 30 με 31. Αύριο Τρίτη στην Αττική υπάρχει μια πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες τοπικές μπόρες. Η πιθανότητα αυτή είναι μικρότερη στις περιοχές στο παραλιακό μέτωπο από Γλυφάδα έως τα νοτιότερα, έως το Λαύριο. Η θερμοκρασία περίπου στους 32 βαθμούς. Περίπου στους 32, 2 με 3 βαθμούς θα είναι λιγότερη, χαμηλότερη μέγιστη στις βόρειες και κυρίως ανατολικές περιοχές. Στην Κρήτη αρέσει νευχιά κατά τόπους χωρίς φαινόμενα, βόρειο-βορειοδυτική άνεμη στο Αιγαίο 4 με 5 τοπικά 6, δεν αλλάζει η κατάσταση με τους ανέμους. Τώρα, λόγω έτσι των βοριάδων, όπως βέβαια και σήμερα είναι χαμηλότερες οι μέγιστες στη Βόρεια Κρήτη. Στη Βόρεια Κρήτη έως 29 βαθμούς, ενώ στη Νότια 30 με 31.
0: Μάλιστα.
2: Στη Τετάρτη τώρα δεν αλλάζουν τα πράγματα. Στο Λεκανοπέδιο κάποια συννεφιά μεσημέρι και απόγευμα. Εξασθενούν λίγο οι άνεμοι. Είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Και στην Κρήτη θα έχουμε ηλιοφάνεια. Δεν μεταβάλλεται το πεδίο των ανέμων τοπικά 6 στο Αιγαίο για όσους ταξιδέψουν. Την Πέμπτη τώρα,
0: ναι,
2: θα έχουμε μια μικρή άνοδο στη θερμοκρασία, δηλαδή θα πιάσουμε το 33 στο Λεκανοπέδιο με πρόσκαιρη συννεφιά μεσημέρι και απόγευμα. Στην Κρήτη δεν αλλάζουν τα πράγματα και όσον αφορά τη θερμοκρασία και όσον αφορά τους ανέμους,
0: ναι,
2: με ηλιοφάνεια. Και η Παρασκευή φαίνεται ότι η θερμοκρασία διατηρείται, Γιώργο, στα επίπεδα της, της Πέμπτης. Ναι. Και αν θες να δώσουμε έτσι μια εικόνα για το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε αστάθεια με φαινόμενα στα υπηρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, μπόρες δηλαδή, και μια υποχώρηση, μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας από το Σάββατο.
0: Οπότε μια χαρά, είμαστε 33 βαθμοί την Πέμπτη και την Παρασκευή.
2: Δεν είναι ζέστη, Γιώργο.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι, γιατί μας έχουν φοβερήσει.
2: Και η Ευρώπη και η Ισπανία και η Αγγλία.
0: Ναι, ναι, μας έχουν φοβερήσει και γι' αυτό έχουμε τζαμέντε μας που λέμε στην Κρήτη. Λοιπόν, Νίκο μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ, θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα, γεια χαρά.
1: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
3: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 υποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας στο Μιχάλη και το Θανάση Μωτάκη και να πούμε ότι έχουμε πολλά θέματα στην επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, και στην καθημερινότητα. Πιστεύω να τα δούμε αποτυπωμένα στα πρωτοσέλιδα των κριτικών και των αθηναϊκών εφημερίδων. Έχουμε τους σεισμούς στην Εύβοια χθες, αλλά και σήμερα το πρωί-πρωί, 5 η ώρα περίπου, 4,3 λέει, και ακούστηκαν και στην Αθήνα, ακουστήκαν οι σεισμοί. Είχαμε επίσης το σεισμό στο ΣΥΡΙΖΑ και την απόφαση να ακολουθήσουν, να συμπράξουν, να συμπορευτούν, πώς να το πω, με το κόμμα Τσίπρα. Έχουμε τα σκάνδαλα που καλά κρατούν και δεν είναι μόνο ΟΠΕ και ΠΕ, έχουμε τώρα και τις πολεοδομίες με γρηγορόσημο και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάχεις μπάρμπα, η ντάχα πάντα. Έχουμε και μείνει ανασχηματισμό, λέει, την Πέμπτη, αφού πρέπει να καλυφθεί η θέση του κύρα Νάκη, που φεύγει από το Υπουργείο Μεταφορών και πάει στο κόμμα. Πανηγυρίζουν οι ταξιτζίδες που είχαν κόντρες με τον αναπληρωτή υπουργό, αλλά αυτή η αλλαγή έχει άρωμα πρόωρων εκλογών, λένε όσοι κατένε. Έχουμε και τους κατάσκοπους που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Τσακώσαν ένα στον Άγιο Νικόλαο που είναι, λέει, μέλος της Χαμάς και σκόπευε να πλήξει κρουαζερόπλοιο με Ισραηλινούς τουρίστες που θα ερχόταν στην Κρήτη μας. Α, ναι, η άλλη, άλλος ένας μάγκας στα Χανιά, φωτογράφιζε, λέει, τα αεροπλάνα για να περνάει η ώρα του. Τώρα μάλλον θα φωτογραφίζει τα κάγκελα στη φυλακή, αλλά δεν γατέω αν περνάει η ώρα του. Στις πολέμους τώρα, τα νεότερα είναι ότι ο Πούτιν δεν το βάνει κάτω, ούτε βέβαια ο Ουκρανός αυτός ο Ζελένσκι πια στο μούτι, χτύπα τσαμάδας. Στη Μέση Ανατολή περιμένουν τον Τραμπ να πει πότε θα υπογραφεί η συμφωνία για οριστική ειρήνη και ως τότε ρίχνουν και κανένα πύραυλο για να μην ξεχνιόμαστε οι Ισραηλινοί και οι Χεσμπολάχ. Για να έχουμε δουλειά, έτσι, να περνάει η ώρα. Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Τώρα οι πανελλαδικές εξετάσεις, φίλες και φίλοι, έχουμε φινάλε σήμερα για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων με ιστορία, φυσική και οικονομία. Στα δικά μας έχουμε τις εκδηλώσεις, έχουμε τα γλέντια, έχουμε τους χορούς και του κυρίου Δεϊθόμεν. Επίσης, να πούμε ότι τελείωσε η 22η ανθοκομική έκθεση στο Εγάλεο χθες. Και να πούμε πολλά μπράβο, πολλά συγχαρητήρια στο Δήμαρχο το Λάμπρο το Σκλαβούνο, αλλά και στον Αντιδήμαρχο Πρασίνου, το Γιάννη Τομπεράκη, που πραγματικά τόσες μέρες εκεί είχαν κάνει την καρδιά του Εγάλεο να χτυπά στο Μπαρουτάδικο, στην 22η ανθοκομική έκθεση. Ήταν και η πιλωτίνα μας εκεί το Σαββάτο το βράδυ και έκλεψε την παράσταση. Είχε καμιά πενταριά μικρούλια εκεί και τα έκανε αυτά τα παντονίμα, όπως τα λένε, τα άβαφε, τραγουδούσανε, χορεύανε. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση. Πάμε, γιατί πέρασε η ώρα. Πάμε στα πρωτοσέλιδα. Κρήτη, Νέα Κρήτη. Δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Λύση δια της τεθλασμένης. Μάλιστα. Πότε από εδώ, πότε από εκεί. Τώρα λέει ότι θα υπάρχει οριστική συμφωνία να πάει στο τυποποιητήριο Ελαιολάδου στους Αθανασίους.

κριτικές εφημερίδες. Πρώτο θέμα και τίτλος: η σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο. Ερωτηματικά και επικοινωνιακές υπερβολές. Είναι αυτός που λέει ότι ήταν μέλος της Χαμάς και τώρα αντί για κατάσκοπος θα γίνει κρατούμενος. Φαντάζομαι, υπολογίζω. Λοιπόν, πάμε στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Ξεκινούμε με τα νέα που λέει οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους εργοδότες. Άδειες, τι αλλάζει? Απογευματινή. Στην Αφρική οι παράνομοι μετανάστες, λέει το 55,3% σε μια έρευνα της GPO με αφρομή τη συμφωνία Πλεύρη. Εφημερίδα των συντακτών. Κρίση εμπιστοσύνης στα συνδικάτα. Ελεύθερος τύπος. Τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων έως 153 ευρώ. Είπαμε, ελεύθερος τύπος. Τη μια μέρα αυξήσεις συντάξεις, την άλλη μέρα αναδρομικά και την άλλη μέρα προσλήψεις. Αύριο δεν αποκλείεται να έχουμε προσλήψεις. Πάμε στο μανιφέστο. Η Βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ, και έχει Τσίπρα και Φάμελο σε πρώτο πλάνο. Εσπρέσο. Νεκρός, λέει, Κρίσος Ρακοσιλέχτης. Κόντρα. Μαύρος Σεπτέμβρης για το Μητσοτάκη. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπυρώσει τον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Εστία. Βέτο στα στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας. Πολίτικα. Τα ονόματα, οι καραμπόλες και το μήνυμα. Κομβικός ανασχηματισμός στη Νέα Δημοκρατία. Είπαμε, θα γίνει την Πέμπτη. Η Δημοκρατία προβοκάτσια, με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Η ΣΤΑΡ, η εγκέφαλος της πολεοδομικής μαφίας. Αυτό που λέγαμε για τις πολεοδομίες που υπάρχουν εκεί, σκάνδαλα. Κάποιος στο Γαλάτσι, στην Κηφισιά, λέει. Ναι, σωστά τα λέω, Γαλάτσι και Κηφισιά. Ήταν εκεί ένας, κάποιοι που ήταν μέσα στο κόλπο και παίρνανε λεφτά από 1.000 ευρώ, λέει, ως 30.000 για να σου βγάλουν άδεια οικοδομής, για να σου διεκπαιρεώσουν κάποια υπόθεση που είχες με την πολεοδομία. Αυτοί είναι οι μάγκες, αυτοί είναι οι μάγκες στο επιτελικό μας κράτος. Δυστυχώς αυτοί ζουν και βασιλεύουν και μας. Φτάνει πρώτη του μήνα και ψαχνόμαστε να πληρώσουμε το νίκη. Λοιπόν, αυτά από τα πρωτοσέλιδα των κριτικών και των αθηναϊκών εφημερίδων. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε. Γιάννης Δάνδολος και Μην Επιμένεις.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
4: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
5: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
4: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
5: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
4: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
6: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
5: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
7: Μιχάλης Φωτεινάκης, μεγασχορηγός στη σημερινή μας εκπομπή. Μπαταρίες και κινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο και τηλέφωνο 693-23-23-518. Και μακάρι φίλες και φίλοι να είναι αχρίαστο, μα να το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα κυριολεκτικά θα εξυπηρετηθείτε. Μιχάλης Φωτεινάκης, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και πάμε να πούμε μια ματινάδα και ένα μεγάλο ευχαριστώ για καθένα από τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας.
8: Κουλουράδες, γνήσιο κουλούρι Θεσσαλονίκης από το 1956.
7: Κουλούρι πεντανόστιμο θα βρεις στις Κουλουράδες και θα το πάρεις γλίγορα δίχως πολλούς παράδες.
8: Προφρόστ εξοπλισμοί καταστημάτων Παναγιώτης Λούκος.
7: Σε μας θα βρεις εξοπλισμό για το κατάστημά σου σε οικονομικές τιμές να κάνεις τη δουλειά σου.
8: Πιάτζιο Παπαλεξανδράκη στη Βόνο 88 στο Περιστέρι.
7: Και αν θέλεις το καλύτερο σέρβις στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε του Παπαλεξανδράκη.
8: Κάντια, στρώματα ονείρων και όχι μόνο.
7: Το κουρασμένο σου κορμί, αν θες να ξεκουράσεις, σε ένα στρώμα Κάντια να πας να το πλαγιάσεις.
8: Με ζεδοπολείο Πάχνες στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη.
7: Πάχνες στο Λέντο μαγαζί να το επισκεφτείτε. Είναι στην Ηλιούπολη, να φάτε και να πιείτε. Δευτέρα και Τρίτη είναι κλειστά.
8: Μανώλης Λιανάκης, τηλέφωνο 210-8646-515.
7: Εδώ θα ακούσεις συμβουλές για τη διατροφή σου και γρήγορα θα αισθανθείς να αλλάζει η ζωή σου.
8: Κτήμα Έλια στην Παιανία του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη.
7: Πηγή ζωής από το φως το Έλια σημαίνει και όσοι μας επισκεφτούν θα βγουν κερδισμένοι.
8: Κοσμοντάτα, 7 καταστήματα κάνουν σασμό στην Αττική.
7: Ποιότητα και εγγύηση τιμές κόντρα στην κρίση. Η Κοσμοντάτα πάντοτε για όλα έχει λύση.
8: Μάνος Μπηγιάκη, ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
7: Έλα, έλα να σου γλυκάνω με τα πικραμένα χείλια. Να φας γαλακτομπούρεκο, να γλύφεις τα δακτύλια.
8: Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα.
7: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει στην τράπεζα το κριτικό στα χρήματα ντουβάνι.
8: Οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
7: Και αν θες επώνυμα γελιά και σε τιμές με τρέλα, στην Αγία Παρασκευής του Μακρυπόδη, έλα.
8: Παπαδάκης Ρεντεκάρ, τηλέφωνο επικοινωνίας 698-28-32-420. Στο Ηράκλειο, ωραία Θυμνοχανιά, Αθήνα.
7: Με ένα σου τηλεφώνημα στο Ότο Παπαδάκη, σε ένα καλό αυτοκίνητο, αμέσως θα νοικιάσεις.
8: Χρεοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία.
7: Από τα μυριοκέφαλα Φουριάρικο Αρνάκι στην Παιανία θα το βρεις ή στο Φουντοραδάκη.
8: Παλέτα Ντίλ στον Περιστέρι και στον Κολονό χιλιάδες προτάσεις για τον οικοκυριό σας.
7: Παλέτα Ντίλ στο μαγαζί τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολονό, μα και στο Περιστέρι.
8: Μητάτο με ζεδοπολείο στη Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη του Φάνη Ζόταλη.
7: Δικό μας σπεσιαλιτέ η καλοπέρασή σας, θα βρείτε στο μητάτο μας ό,τι ποθεί η ψυχή σας.
8: Φάρμα Αντωνάκη, ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα κρεατονοστιμιές.
7: Σύγκλινα και λουκάνικα κοτόπουλα και πάκι στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις στη Φάρμα Αντωνάκη.
8: DK Cars, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και νοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Και αν θέλεις αυτοκίνητο με εγγύηση να λέει, ντε λόγο επικοινώνεις σε φίλε με το DK.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το σκουτέλι στον Περισσό.
7: Στο σταθμό του Περισσού θα βρείτε το σκουτέλι με προϊόντα κριτικά που κάθα ίστα θέλει.
8: Καφές Δανδάλιο, νούμερο 1 καφές της Κρήτης.
7: Ξημέρωσε και σήμερα βγήκε ο ήλιος πάλι. Την ξεκινώ τη μέρα μου με ένα καφέ Δανδάλι. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας που είναι κοντά μας, είναι δίπλα μας και στις εκπομπές μας και στο σταθμό μας. Τώρα φίλες και φίλοι θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το Μιχάλη τον Αλεφαντινό της Λίμνες και θα επιστρέψουμε μετά να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, Καλή σας μέρα και μην ξεχνάτε ότι κάθε πρωί λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα. Και ως με θωρείς και σε θωρώ, πάει καλά ημέρα.

0: Μιχάλης Αλεφαντινός και λίμνες στα μάτια μου βαθιές και κόποι μου αρμενίσαν. Ε, πω. Είδαμε παίζει και το γρικό. Λοιπόν, εμείς πάμε να πούμε την ερώτηση της ημέρας μια φορά ακόμη. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο το φυτό ανδράκλα. Πώς λέμε το ανδράκλα στην κριτική διάλεκτο. Όπως έχω δει εδώ, το έχετε βρει σχεδόν όλοι. Ε, μόνο ένας φίλος από τα γλυκά νερά, δεν λέω ποιος είναι, είπε ότι το λέμε θεριό. Δεν το λέμε θεριό, Κωστή μου. Ε, το λέμε από γάμα ξεκινά η απάντηση. Αν και δεν χρειάζεται να βοηθήσω, γιατί βλέπω ότι το ξέρετε όλοι. Και όταν λέω όλοι, το εννοώ. Να πούμε και πάλι χρόνια πολλά στην Καλλιόπη τη Σιράγα, τη συνεργάτηδά μας, και στην πιστή ακροάτριά μας, στην Καλλιόπη, την Κριτσοτάκη στο Γούδουρα Σιτίας, που σήμερα γιορτάζουν. Καλημέρα και στη Μαρία Τιμπεράκη, την αδερφή του Τάσο, την κόρη του Γεράρχο, που βρήκε τη σωστή απάντηση μόλις τώρα. Ε, ναι, άργησε το Μαριό, αλλά τη βρήκε τη σωστή απάντηση. Σοφία Μαρινάκη την έχει βρει πολλή ώρα τώρα, από το ξεκίνημα σχεδόν της εκπομπής. Ε, ναι, και ο Γιώργης, ο Ταχμιτζάκης. Γιώργη μου, ναι, βεβαίως, και εσύ. Τώρα η Παγώνα δεν βλέπω να μας στέλνει την απάντηση, αλλά μας στέλνει όμως την καλημέρα της. Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα να πούμε ότι την Παρασκευή είχαμε ρωτήσει πώς λέμε αντιστέκομαι, βοηθώ, στηρίζω, και το λέμε Βάνο Μπέτη. Βάνο Μπέτη, ναι. Σήμερα ρωτούμε πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο το φυτό αντράκλα. Πώς το λέμε στην κριτική διάλεκτο. Ο Ιωακήμ ο Παραδεισάς μας το έστειλε και σε φωτογραφία. Πέρε Ιωακήμ. Και να είχαμε εδώ, να είχαμε εδώ ένα πιάτο. Όχι, είναι πρωί ακόμα. Βάνομε και ξύδι. Ε, ναι. Λοιπόν, εγώ φύτεψα μια φορά εκεί στον κήπο που έχω, αλλά την έφαγε το καυσαέριο. Και δεν ήταν ψηλή. Ναι. Να δούμε τον Γιώργο τον Ιερονιμάκη αν το βρήκε. Ε, καλημέρα στην παρέα, λέει Γιώργος Ιερονιμάκης από Παντάνα Σαμαρίου, και λέει τη σωστή απάντηση. Και μάλιστα αυτό είναι. Εμείς να πούμε τη ματινάδα, γιατί την έχουμε πει σήμερα. Αλάργο σου κατές δε ζω, και να σου λέω μόνο, γυρεύγω τρόπο καθαργά να παγουδιώ τον πόνο. Ιωάννα Κορνιλάκη. Έχει τέσσερις λέξεις της κριτικής διαλέκτου. Κατέχω, αλάργο, γυρεύγω, παγουδιό. Βάλτε τουλάχιστον τις δύο από αυτές σε κάθε μία από τις δύο δικές σας μαντινάδες. Τις στέλνετε εδώ στο 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358. Παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό μας, το μεγάλο τελικό που θα γεννεί τη Δευτέρα 29 του Ιούνιου, ενώ οι μαντινάδες πρέπει να τις στείλετε έως την Παρασκευή 26 του Ιούνιου. Έχουμε ακόμη 18 μέρες περιθώριο. Λοιπόν, 20 βραβεία θα δοθούν Γιώργης Λέκας, 10 μαντινάδες θα πάρουν έπαινο και θα μπουν στο επόμενο βιβλίο, και η καλύτερη μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή.
1: Τα άστρα προβλέπουν.
2: Στα άστρα θα πω τον πόνο μου, που δεν το μαρτυρούμε.
1: Κοντά μας κάθε Δευτέρα η διάσημη αστρολόγος μελλοντολόγος Λευκή.
2: Άστρα μη με μαλώνετε, τραγουδώ και νύχτα.
0: Άστρα μη με μαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα, γιατί είχα πόνο στην καρδιά και βγήκα και τον είπα. Πριν πάμε στις προβλέψεις για αυτή την εβδομάδα από τη Λευκή μας, να πω σε εσάς που θέλετε να έχετε μια τηλεφωνική προσωπική επικοινωνία μαζί της, μπορείτε να την κάνετε στο 875-876-8370. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 875-876-8370. Λευκή μας, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα Γιώργο μου, καλή εβδομάδα.
0: Όλα καλά, πώς πας εσύ εκεί, ζέστη κάνει, κρύο κάνει, δεν γίνεται.
3: Ζέστη κάνει.
0: Ζέστη, ε.
3: Ζέστη,
0: ναι, αλλά εντάξει, και εμείς εδώ δεν έχουμε και air condition, γιατί απαγορεύεται, γιατί λέει παγώνουν τα μηχανήματα και μετά δεν θα παίζουν, κατάλαβες. Οπότε Βάζουμε ανεμιστήρα εδώ, 3-4 ανεμιστήρες έχουμε, αλλά δεν τις έχουμε βάλει ακόμη μπροστά γιατί δεν έχουμε μπρίζες, δηλαδή δεν έχουμε πολύ μπρίζο. Κατάλαβες?
3: Ναι.
0: Θα πάρουμε όμως πολύ μπρίζο με τον καιρό, τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα μπορούμε να είμαστε κάπως δροσεροί.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, να πούμε, να ξεκινήσουμε όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, από τον κρύο.
3: Ο κρυός μας αυτή τη βδομάδα πρέπει να ισορροπήσει, είναι ανάμεσα στην ανάγκη να ισορροπήσει και στην ασφάλεια. Είναι ιδανική στιγμή να ομορφύνει το χώρο του, να νιώσει δυνατός, να νιώσει όμορφα. Είναι μια προσωρινή κυκλοθυμία, αλλά θα του περάσει. Γενικά είναι εβδομάδα με χαμόγελο.
0: Α, μπράβο, καλά ξεκινήσαμε και πάμε στον Γκρινιάρη τον Ταύρο.
3: Ο Γκρινιάρης μας γλυκαίνει αυτή τη βδομάδα, δεν θα είναι Γκρινιάρη. Θα έχει γενικά όμορφες συναντήσεις, ευχάριστες ειδήσεις. Θα φύγουν οι αρνητικές σκέψεις, οι ανησυχίες. Να μην αφήσει το άγχος να τον κυκλώσει. Είναι μια εβδομάδα δημιουργική και ζεστή.
0: Μάλιστα, καλό και αυτό, και πάμε στο Δίδυμο.
3: Οι Δίδυμοι εστιάζονται πιο πολύ στα οικονομικά τους. Έρχονται ευκαιρίες, νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Θα αυξήσουν τα έσοδά τους γενικώς. Υπάρχει κάποια ένταση και διαφωνία λίγο με τα φιλικά τους πρόσωπα, να μην δώσουν διαστάσεις, απογειώνεται η κοινωνικότητά τους.
0: Μπράβο, πάμε στους καρκίνους, τους ευαίσθητους.
3: Είναι η δική τους εβδομάδα, είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της εβδομάδας.
0: Μπράβο.
3: Θα υπάρχει προσωπική εξέλιξη, ευκαιρίες, λάμψη, και γενικά θα υπάρχει μια προσωρινή πίεση την οποία θα ξεπεράσουν λόγω υποχρεώσεων, αλλά όμως θα σταθεροποιήσουν τα οικονομικά τους.
0: Καλό είναι αυτό, και πάμε στα λιοντάρια.
3: Πάμε στα λιονταράκια μας, η οποία είναι μια εβδομάδα που ξεκινά γενικά με εσωτερική ανασυγκρότηση και δύναμη. Είναι μια ευκαιρία να γιατρέψουν τα συναισθηματικά τους και να πάνε μπροστά, να φύγουν από την νοητική κόπωση, να φύγουν οι καθυστερήσεις, και ένα μεγάλο δώρο τους ενισχύει την αυτοπεποίθηση και τη γοητεία.
0: Μάλιστα, πάμε και στους παρθένους.
3: Οι παρθένοι μας αυτή τη βδομάδα έρχονται ευκαιρίες μέσα από το κοινωνικό τους περιβάλλον που δεν τις περίμεναν. Γεγονός που τους προκαλεί λίγο άγχος, αλλά θα ανέβουν τα οικονομικά τους, θα κλείσουν οικονομικές εκκρεμότητες, γενικά θα έχουν μια αίσθηση για όμορφες στιγμές και θα νιώσουν ότι πρέπει να ξεκουράσουν το πνεύμα τους.
0: Έχω δύο ζυγίνες εδώ, τη Δήμητρα και τη Λία. Για πες μας τα του ζυγού.
3: Αυτή τη βδομάδα η προβολή θα είναι στραμμένη πιο πολύ στα επαγγελματικά τους. Και θα υπάρχουν μοναδικές ευκαιρίες να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά για επαγγελματική καταξίωση και επιτυχία. Πολύ θετική εξέλιξη.
0: Μπράβο, μπράβο. Πάμε στο Σκορπιό.
3: Ανανεωτική εβδομάδα, γεμάτη αισιοδοξία και μέλλον. Πιο πολύ για αυτούς που σπουδάζουν. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια μικρά εμπόδια και άγχος στην καθημερινότητά τους. Και μετά τις 13 του μηνός φαίνονται ότι οι προβολείς θα στραφούν στα επαγγελματικά.
0: Μάλιστα, για να δούμε τι θα μας πει για τον τοξότη.
3: Σημαντικές ευκαιρίες να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες και ό,τι τους βαραίνει. Θα βρεθούν ξαφνικές λύσεις εκεί που δεν το περίμεναν. Δημιουργικότητα, και κάποια εμπόδια φεύγουν από μπροστά τους.
0: Μάλιστα.
3: Είναι πολύ σημαντική εβδομάδα και για αυτούς.
0: Και για τους τοξότες. Πάμε και στους εγώκερους.
3: Οι εγώκεροι μας βρίσκονται στο επίκεντρο της εβδομάδας. Πολύ σημαντικές εξελίξεις και ευκαιρίες. Γενικότερα θα υπάρχουν τυχερές όψεις που θα έρθουν πιο κοντά με τους άλλους. Κάποια θέματα σπιτιού, συνεννόησης και δυσκολίες που θα τα ξεπεραστούν και γενικά θα βρουν λύσεις.
0: Μάλιστα, η μη ανάπαυση προσοχή τώρα, γιατί πάμε στον υδροχό, στο ζώδιο των ζωδίων.
3: Το ζώδιο των ζωδίων μας αυτή την εβδομάδα θα βρει ισορροπία γενικά στην καθημερινότητα, ευχάριστο κλίμα, λύσεις σε πολλά πρακτικά ζητήματα. Ωστόσο, κάποια δυσκολία που θα υπάρχει θα γίνουν πιο αυστηρές στις απαιτήσεις τους. Να μην αφήσουν το άγχος να τους επηρεάσει και γενικά να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στις συνεργασίες τους με ευχάριστο τρόπο.
0: Ευχάριστο τρόπο, αλλά πώς να μην αφήσεις το άγχος να σε επηρεάσει όταν από το πρωί που ξυπνούμε μέχρι το βράδυ που κοιμόμαστε είμαστε στο άγχος. Πώς να μην το αφήσουμε, πώς να μην το αφήσουμε. Του κλείνω την πόρτα, κλείνω το παραθύρι, από πού διάολο μπαίνει δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάμε στους... Πάμε στους ηχθείς.
3: Οι ηχθείς μας είναι η εβδομάδα τους, είναι η πιο δημιουργική εβδομάδα για αυτούς.
0: Μπράβο.
3: Γεμάτη χαρά. Τεράστια τύχη, χαμόγελο και ευκαιρίες να απολαύσουν τη ζωή. Να μην υπάρχει καμία ανασφάλεια, μην αφήσουν τις υλικές ανησυχίες να τους δημιουργήσουν ένταση. Βελτίωση γενική.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τώρα, από ό,τι κατάλαβα, γιατί τα παρακολούθησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλα τα ζώδια.
3: Όλα τα ζώδια
0: όλα είναι, καλά. Είναι ναι. Έχουν μπει στις δράγες, δηλαδή σε καλό δρόμο είναι, σε καλό όλα.
3: Γιατί υπάρχει μια σύνοδος Αφροδίτης Δία, οπότε τους φέρνει δύναμη.
0: Α, όπως κάνει τη σύνοδο. Όπως κάνει τη σύνοδο Τραμπ με το Μαστουμπά Χαμενί. Για να σταματήσουν τον πόλεμο, κάνουν σύσκεψη εδώ στα ζώδια και γι' αυτό μπαίνουμε σε ένα καλό μότους που λένε οι νέοι. Το ξέρεις.
3: Σε ένα καλό
0: μουν. Μότους. Λοιπόν, Λευκή μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά από τη Λευκή μας, το ρολόι δείχνει 22 λεπτά μετά τις 9. Τώρα δεν ξέρω, να γελάσουμε, να τραγουδήσουμε, πώς να το κάνουμε. Εκείνος λέει, είσαι η πρώτη γυναίκα που αγάπησα. Και του λέει εκείνη, Θεέ μου, πάλι έπεσα σε πρωτάρι. Οι νέοι λέει, οι νέοι θένε να είναι πιστοί και δεν είναι. Οι ηλικιωμένοι θέλουν να είναι άπιστοι και δεν μπορούν. Μπαίνει λέει μια, εμείς δεν έχουμε ξανθιά εδώ, αλλά τέλος πάντων, μπαίνει μια ξανθιά σε ένα σουβλατζίδικο και λέει μια πίτα σας παρακαλώ, λέει στο σουβλατζί, με καλαμάκι ρωτάει αυτός. Λέει α, θα τρελαθώ, μη μου πείτε ότι βγήκε και σε χυμό. Πάλι με ξανθιά είναι και το επόμενο. Λέει μια ξανθιά στην άλλη, βλέπεις αυτό το δάσος απέναντι? Και απαντάει η άλλη, όχι, είναι κάτι δέντρα μπροστά και με ενοχλούν. Και ξέρετε γιατί οι ξανθιές έχουν στο ψυγείο τους άδεια μπουκάλια? Γιατί έχουν στο ψυγείο τους άδεια μπουκάλια οι ξανθιές? Ακούω, αλλά δεν είσαι ξανθιά ούτε εσύ. Ούτε εσύ καλά, εσύ μιλήσεις στο τηλέφωνο, δεν προλαβαίνεις, και να θες να απαντήσεις, δεν προλαβαίνεις. Οι ξανθιές λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουν στο ψυγείο τους άδεια μπουκάλια για αυτούς που δεν πίνουν. Και κατέτε πως λέγεται ο πρόεδρος της Ισπανικής ΔΕΗ. Έχουν και οι Ισπανοί δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, εμείς δεν έχουμε, τέλος πάντων. Πώς λέγεται ο πρόεδρος της Ισπανικής ΔΕΗ? Να πω, Σαντιάγκο Κιλοβατόρες. Τώρα αυτό θα το βρείτε οπωσδήποτε. Γιατί ο Κέσαρας φορούσε σανδάλια? Γιατί ο Κέσαρας φορούσε σανδάλια? Εύκολο είναι, εύκολο είναι. Δεν μπορούμε να το βρούμε. Δύσκολο, δύσκολο. Γιατί ο Κέσαρας φορούσε σανδάλια? Γιατί ήταν Ιούλιος Κέσαρας. Λοιπόν, πάμε και σε ένα γκάλωπ, μια και είμαστε στην εποχή των μετρήσεων τώρα. Κάθε μέρα ακούμε ότι ήρθανε τα πάνω κάτω με τα καινούργια κόμματα, με το ένα, με το άλλο. Λοιπόν, έκαναν λοιπόν ένα γκάλωπ που έγινε τον γκάλωπ αυτό, όχι για τα πολιτικά, αλλά για το τι κάνουν οι άντρες μετά από μια καυτή νύχτα. Ακούστε τα ποσοστά. Το 20% ανάβει τσιγάρο, το 10% γυρίζει πλευρό και το 70% για γέρνει στο σπίτι του. Λοιπόν. Κατέτε λοιπόν σε πόθανε ο τελευταίος Πόντιος Εφευρέτης. Ε? Πώς επόθανε ο τελευταίος Πόντιος Εφευρέτης. Δύσκολο, ε. Ναι. Λοιπόν, του σφινώθηκε μία ιδέα στο κεφάλι. Και ένα τελευταίο για τους φίλους μας τους Πόντιους είναι και αυτό. Εντάξει, τους τα λένε, αλλά εντάξει, δεν χάλασε ο κόσμος. Γιατί οι Πόντιοι, λέει, κρεμούν σκουλαρίκια στους τοίχους. Ε? Γιατί κρεμούνε σκουλαρίκια στους τοίχους οι Πόντιοι? Να πω την απάντηση. Ή να περιμένω λίγο, μήπως πάρω το μήνυμα. Γιατί οι Πόντιοι κρεμούν σκουλαρίκια στους τοίχους? Δεν παίρνω απάντηση. Λοιπόν, οπότε τη λέμε την απάντηση, γιατί και οι τοίχοι έχουν αυτιά.

Λοιπόν, δεν κατά το καταφέρω να το πω. Γιατί λέει οι πόντιοι κοιμούνται με τα πόδια όρθια. Εδώ σε θέλω τώρα. Πέρασε η ώρα. Παιδιά, το λέω γρήγορα. Για να βάλουν τρικλοποδιές στα κουνούπια. Όμορφη παρέα, Μανώλης Κονταρός.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Όπως, όπως πάντα.
1: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
2: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων.
3: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή Βίτσο Γαμπρός και είναι ένα γκαμάρι.
1: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
2: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
4: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
5: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
4: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
5: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
4: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
5: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
4: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
5: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
6: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
7: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
6: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
7: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
6: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
7: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
6: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
7: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
6: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
7: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
9: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
10: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
11: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
12: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. δουλειές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
13: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
14: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
13: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
15: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
16: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε με θετική σκέψη, χαμόγελο και αισιοδοξία. Το ρολόι δείχνει 42 λεπτά μετά τις 9, είναι δηλαδή 10 παρά 20, παρά 17, παρά 17, μια και δείχνει και 43. Και εμείς πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Δεν περίμενα ότι θα είχαμε τόσες πολλές σωστές απαντήσεις. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο το φυτό αντράκλα? Πώς το λέμε? 210-5122-159, το σταθερό μας τηλέφωνο.
1: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6450 2778 και στο aretusa.gr,
1: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στην Άννα Μακρυδάκη, καλημέρα στα κριτικά προϊόντα Αρετούσα στην Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Θα πάμε κάπου εδώ στην Αθήνα να συναντήσουμε την κυρία Αθανασία Ταρπινίδου, να μας πει, αν δεν κάνω λάθος, μια ρήμα για τη φασκομιλιά. Κυρία Αθανασία, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα κύριε Μπεγάκη, τι κάνετε?
0: Εδώ το παλεύουμε, δόξα τω Θεώ, μια χαρά, ήσυχα, ήσυχα.
3: Την καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο και στο Κρήτη FM.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πείτε μας τι θα πείτε.
3: Τη φασκομιλιά, για τη φασκομιλιά το δυνατό ποτάμι.
0: Α, σ' ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή.
3: Ναι, άνθησε τη φασκομιλιά το δυνατό ποτάμι και μέχρι το ξερόκαμπο η μυρωδιά ζηφτάνει. Εμποδιά σκροπά στα χέρισα, στα όρια σε λαγκάδια. Κι όντε φυσά και οδεριάς μοσχοβολάς τα βράδια. Τσιγρίτης είσαι γιατρικό και στσιπηγές βοτάνι. Κι ο άνθρωπος όντε το πιεί δεν λόγω θεμαγιάνι. Γιατί γυναίκα βότανο πονιούς γιατρού δεν πάνει. Κι όντε λουσκοβολά και βγαίνει για σεριάνι. Φασκόμηλα ετρώγαμε όταν είμαστε κοπέλια και σπρίζαμε τα δόντια μας και σκούσαμε στα γέλια. Σε τριγυρίζουν μέλισσες και πίνουν αψαθού σου το νέκταρ που είναι γιατρικό που δεν χωρά και νου σου. Φασκομηλιά να κάτεχαν είτε αξία να έχεις. Ήθελα σε φυτεύουνε, η γιά να τους παρέχεις. Αυτά κύριε Γιώργο.
0: Ω, πω, πω, πω, πω. Ανεκατέχαμε η ντάτανη φασκομιλιά, θέλα τη φυτέμεν όλοι στις γλάστρες, για να έχουμε την υγειά μας. Το λένε και το θυμάμαι και οι παλιοί που το λέγανε και η γιαγιά μου και ο παππούς μου, ότι μόλις κάποιος ή κρύωνε ή είχε κάτι ή συνάχη, τον λέει κάμε του ένα φασκόμηλο να το πιει, κάμε του μια φασκομιλιά. Πω, πω, πω, πω, πω.
3: Εγώ δεν πέρασα τη γρήπη φέτος, γιατί έπινα τρεις φορές την εβδομάδα φασκόμηλο.
0: Μπράβο, μπράβο, έτσι, έτσι. Να λοιπόν που είναι και κάτι διδακτικό αυτό που μας είπατε κυρία Αθανασία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Γεια σας. Καλά.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να συνεχίσουμε τη βόλτα μας και να ρωτήσουμε τον καλό μας φίλο τον Μανώλη τον Καζεράκη αν εμπίνει φασκομιλιά. Μανώλη μου, καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα.
0: Πίνεις μωρέ φασκομιλιά?
4: Μόλικια, μόλικια.
0: Αλήθεια σου το λέω, γιατί πραγματικά μπορεί να είναι πικρή.
4: Όχι, εγώ αλήθεια το λέω.
0: Ναι, δηλαδή είναι, θυμούμαι μια φορά ο συντεκνός μου Πλουμής από το Ρέθυμνο, μου είχε βρει φασκομιλιά που έκανε, λέει, καλό στο ζάχαρο. Εξαφάνιζε το ζάχαρο. Τσέπινα μέχρι που τελείωσε. Δηλαδή δεν άφηκα καθόλου. Μου είχε ένα μάτσο μεγάλο. Και πραγματικά κάνει πάρα πολύ καλό.
4: Αν εθες, σε 20 μέρες θα πάω άδεια κάτω να σου φέρω μισό τουβέλι.
0: Παιδί μου, μα σου λέω.
4: Και... Θέλω στο σπίτι δίπλα έτσι.
0: Μα και εδώ έχουν και τα κριτικά προϊόντα, έχουν φασκομιλιά, αλλά μπορείς να αγοράσεις κιόλας. Είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Το πρωί εγώ πίνω ένα...
4: Εγώ σου λέω γι' αυτό, απλά στα μαγαζιά που η φασκομιλιά που έχουν...
0: Α, μπορεί να είναι και...
4: Είναι πολυκερισμένη και έχει χάσει και το αρωμά της κιόλας.
0: Ναι, δεν αποκλείεται.
4: Εγώ την πήρω δροσερή να την ξεράνεις κιόλας.
0: Δεν αποκλείεται, μπράβο, ναι, δροσερή μου την έφερε και ο συντεκνός μου και την ξέρανα και μετά ήταν, σου λέω, άλλο πράγμα. Αλλά τώρα το πρωί πίνω κάτι που το λένε βότανα, δηλαδή είναι πολλά βότανα μαζί και είναι σε ένα σακουλάκι μέσα, όπως είναι το τσάι. Και βράζω ένα κάθε πρωί, βράζω ένα τέτοιο και το πίνω. Το πρώτο πράγμα που κάνω μόλις σηκωθώ είναι αυτό. Πραγματικά. Και μετά κάνω και τον καφέ της Καλοπατρεμένης και πίνει και αυτή τον καφέ της. Να τα ακούσουν όσοι άντρες θένε να είναι καλογυναικάδες. Λοιπόν, Μανώλη μου, πού είσαι?
4: Αυτή τη στιγμή πίσω από το Χίλτον, πρώην Χίλτον.
0: Α, για πες μου. Όχι πρώην, θα είναι και πρώην και μετά. Γιατί τώρα το ανακαινίζουν, λέει.
4: Όχι, τώρα δεν λέγεται Χίλτον.
0: Α, δεν το λένε Χίλτον τώρα.
4: Α, όχι,
0: το κάνουν διαμερίσματα, λέει. Δεν θα είναι δωμάτια. Έτσι έχω ακούσει.
4: Δεν ξέρω. Η Λύσιον λέγεται κάπως έτσι.
0: Ναι, ριζική ανακαίνιση. Ριζική. Μόνο που δεν τον κρεμίσανε. Όλα τα άλλα, λέει, θα τα αλλάξουν. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Αυτό η ανακαίνιση λέγεται πρόοδος. Λοιπόν, έχει κίνηση εκεί στο Χίλτον από πίσω?
4: Αρκετή.
0: Έχει, ε. Ναι, και ζέστη.
4: Ναι, ναι.
0: Και ζέστη, Μανώλη μου.
4: Α, καλά, αυτό.
0: Εντάξει. Τι να κάνουμε. Εντάξει, όλα είναι στο πρόγραμμα. Λοιπόν. Προσοχή στο δρόμο, να είσαι καλά, καλή συνέχεια και εδώ είμαστε να τα πούμε και αύριο.
4: Έγινε, την καλημέρα μου Γιώργη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, φεύγουμε από την Αθήνα. Ακούσαμε την κυρία Ταρπινίδου, ακούσαμε τον Μανώλη τον Γκαζεράκη. Πάμε να ακούσουμε και τον Γιάννη τον Ξυπολιτάκη που είναι στην Κρήτη. Είναι στα Χανιά. Γιάννη μου, καλή σου μέρα.
5: Καλημέρα στα Χανιά από το κέντρο. Από τα καλοκαιρινά επιτέλους Χανιά.
0: Ναι, με τσιπολούς τουρίστες.
5: Ναι, με τσιπολούς τουρίστες, με τα πολλά οδικά προβλήματα, φίλε Γιώργη.
0: Ναι, το έχουμε πει αυτό με τις δρόμους.
5: Καθημερινά έχουμε καθημερινό φαινόμενο πλέον.
0: Ναι.
5: Όλο έχουμε μικροσυγκρούσεις, όλο έχουμε μικροτροχαία. Εχθές το βράδυ είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο στο Γεράνι, στο Δήμο Πλατανιά, το οποίο... αλλοδαπός οδηγός εγκατέλειψε το σημείο του συμβάντος που τράγαρε στρατωμένα οχήματα με αποτέλεσμα να αναζητείτε. Βέβαια είναι θέμα χρόνου, μπορεί και να έχει βρεθεί τώρα που μιλάμε από την αστυνομία.
0: Ναι.
5: Και καλό είναι να προσέχουμε.
0: Και είχαμε,
5: αυτό τσίχομαι.
0: Είχαμε τίποτα τραυματισμούς, τίποτα τέτοια πράγματα.
5: Τραυματισμούς, έχουμε μικροτραυματισμούς σε διάφορα τροχεία ανά την Κρήτη μας και θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα γιατί. Πρέπει να γυρίσουμε, ρε παιδί μου, στο σπίτι μας. Πρέπει να γυρίσουμε στον τρόπο μας.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
5: Να βάλουμε το νου μας να δουλεύει απάνω στο τιμόνι όπως πρέπει. Όπως έχουμε ξαναπεί, μην τα επαναλαμβάνουμε να κουράζουμε τον κόσμο.
0: Ναι.
5: Απλά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Προσοχή, προσοχή.
0: Όπως το λες ακριβώς και η τροχέα είχε βγει στο ΒΟΑΚ για να κάνει αυτές τις. Πώς τα λένε, τα μπλόκα, δηλαδή για να. Ελέγχει άδεια, δίπλωμα, ασφάλεια κτλ. Και βούτυξε, λέει, ένα 26χρονο ο οποίος είχε 1,5 κιλό χασίση μαζί του. Δηλαδή πήγε.
5: Δεν είναι μόνο αυτά, Γιώργη. Ναι. Δηλαδή, εδώ μιλούσαμε, εχθές έτσι και μιλούσα με υψηλά ιστάμενα τους διεύθυνσης των Χανίων και μου είπε ότι καθημερινά στα Χανιά βγάνουν 10 με 12 άτομα. Άνευ διπλώματος.
0: Ναι, ναι.
5: Άνευ διπλώματος. Εντάξει, μπορεί να ξέρεις να διάτροφε, αλλά πέντε βασικά πράγματα που θα σου χρειαστεί τη στιγμή που θα σου χρειαστεί.
0: Σε μια δύσκολη στιγμή. Ναι, σε μια δύσκολη στιγμή. Ναι, και να πούμε για αυτόν τον 26χρονο ότι το μπλόκο ήταν στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο ύψος των Σισών, εκεί στο Μυλοπόταμο, στο Ρέθυμνο, και ήταν 1 κιλό χασίσι και 700 γραμμάρια. Μάλιστα. Ναι. Κατασχέθηκε βέβαια το υλικό και,
5: για αξιόπινες πράξεις,
0: ναι, και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Μάλιστα.
5: Αυτό Γιώργο μου, εντάξει, θα σου πω τώρα, έτσι να το διακομωδήσουμε.
0: Ναι, μα πρέπει, ναι.
5: Δεν θεωρείται είδηση.
0: Ναι, ναι. Είναι δηλαδή, καθημερινό φαινόμενο.
5: Και πού είναι η είδηση, λέει, πιάσαμε δύο κριτικούς με όπλα.
0: Ναι, και.
5: Και πού είναι η είδηση, ρε παιδιά.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
5: Οι τάδες θα βρεις το κριτικό, δύο κουρούνια πάνω στα μάξι.
0: Ναι,
5: θα βρεις για το φέτσε, παρά να βρεις δύο.
0: Ναι, ή

0: Γιάννη, βάλουμε και εμείς το δαχτυλάκι μας. Δεν το κάνουν εντελώς άδικα. Απλά δίνουν μεγαλύτερη έμφαση. Γιατί σου λέει, να, εκεί στην Κρήτη, εκεί είναι η παρανομία, εκεί είναι. Και όμως, κύριοι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, γιατί ο Πεκεπέδες δεν είναι μόνο στην Κρήτη. Είδες τώρα που πιάνουν και στο Αγρίνιο και στο Βόλο και στη Λάρισα και στη Σπερχιάδα. Ε?
1: Έτσι, ακριβώς,
0: έτσι δεν είναι. Λοιπόν, Γιάννη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε να τα πούμε και αύριο. Καλή συνέχεια. Γεια. Γεια. Για να πάμε τώρα στην άλλη άκρη, έτσι, Κρήτη, στο Μανώλη το Βολτηράκι. Δεν τον παίρνουμε σήμερα, γιατί χθες πάντρευγε το γιο του και ήταν ξενύχτης, οπότε λογικά πρέπει ή να γλεντά ακόμη ή να κοιμάται. Οπότε να ευχηθούμε βίων ανθώς παρτών στον Κωστή και στην εκλεκτή της καρδιάς του. Και από εκεί και πέρα εμείς θα πάμε στο Λασίθι, Σημάλες Ιεράπετρας, Γιώργης Λαμπράκης. Καλή σου μέρα, Γιώργαρε, και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί στα Σημάλες Ιεράπετρας?
2: Γενικά, εδώ στην περιφέρεια της Ιεράπετρας βαίνουν καλώς.
0: Mm-hmm.
2: Έχουμε ανεβασμένη θερμοκρασία γύρω πάνω από 30 μέχρι, ναι, 34 βαθμούς.
0: Μπράβο.
2: Ασχολούμαστε με αγροτικές εργασίες, ακόμη χόρτα κόβουμε.
0: Ναι, γιατί γεμίσει ο κόσμος χόρτα.
2: Και επίσης ένα νέο το οποίο πιστεύω ότι θα έχει εφαρμογή σε όλη την Κρήτη, ίσως και σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Λαμβάνουμε ειδοποιήσεις και μηνύματα από τους συνεταιρισμούς να δηλώσουμε τα ελαιόδεντρα που έχουμε και το λάδι που αλέθουμε στα εργοστάσια,
0: ναι,
2: διάφορα ιδιωτικά ή των συνεταιρισμών.
0: Ναι.
2: Προφανώς η κυβέρνηση, όπως έχει υποθεί στις ειδήσεις ή έχει προαναγγελθεί, αγαπητέ Γιώργο, θα φορολογήσει τους ελαιόδεντρους.
0: Στο gov.gr, άστα. Στο κοροϊδία.gr, Γιώργη μου. Η κοροϊδία πάει σύννεφο, αλλά η εφορία δουλεύει 100%. Δεν χαρίζει κάστανο. Δεν χαρίζει κάστανο.
2: Δεν ξέρω, αγαπητέ Γιώργο, αν έχουν βάλει πλαφόν στη φορολόγηση και στην καταγραφή. Δηλαδή, άμα βγάλεις 50-100 κιλά λάδι να φας στο σπίτι σου και τα παιδιά σου, και αυτά θα φορολογηθούν.
0: Ναι, και αυτά, ή, Γιώργη. Και αυτά όλα.
2: Θα φορολογηθούν οι μεγαλοπαραγωγοί, οι οποίοι βγάζουν πολλούς τόνους λάδι.
0: Αυτοί μπορεί και να μην φορολογηθούν. Αυτοί μπορεί και να μην φορολογηθούν. Δυστυχώς, ζούμε στην Ελλάδα, στην Ελλάδα που του πεινασμένου το ψωμί τρώει ο χορτασμένος, Γιώργη. Δυστυχώς.
2: Επίσης, αγαπητέ Γιώργο, να σου επισημάνω ότι σχετικά με το χτηματολόγιο, με τους χάρτες.
0: Τα έχουν κάνει μπάχαλο. Τα έχουν κάνει μπάχαλο, Γιώργη.
2: Τι κακομοίρα γίνεται.
0: Μπάχαλο, σου λέω. Εντελώς μπάχαλο. Μπάχαλο. Κοροϊδία.gr. Άσε μην ανάψουν πάλι τα λαμπάκια. Γιώργη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να κλείσουμε με αισιοδοξία. Έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα.
0: Μπράβο,
2: ωραία.
0: Έτσι.
2: Αρχή καλοκαιριού, πρασινισμένη φύση, λουλούδια.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
2: Όλα καλά.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργη μου. Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα, παιδιά.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-800. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
9: Κάμε μπρένα κλικ και μέσα μπες. Στι πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
10: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
11: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
12: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
11: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
12: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
11: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
13: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
12: μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων, εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
14: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το Ξαφέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
15: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
16: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
15: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
16: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
15: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
16: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
15: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
16: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
17: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
18: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Σας μίξουνε τα χίλια μας, θα είναι στιγμή μεγάλη, γιατί θα λέει η μηνιά να πνιά, το σ' αγαπώ στην άλλη. Ακούσαμε από τον Νίκο Ζωηδάκη και τον Παντελή τον Κρασαδάκη. Και έτσι μπήκαμε αισίως στο πρώτο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 13 λεπτά μετά τις 10 και είναι πρωινό Δευτέρας, 8 του Ιούνιου, σημαδιακή ημέρα είπαμε σήμερα, 8 του Ιούνιου του 2026. Ερώτηση. Πώς λέμε το φυτό αντράκλα? Τώρα στην ελληνική γλώσσα, στην κριτική διάλεκτο, είναι, πώς λένε οι έννοιες, είναι έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή λέμε, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο, το φυτό αντράκλα. Κι όμως το λέμε στην κριτική διάλεκτο. Έπρεπε να πούμε πώς λέμε στην ελληνική γλώσσα το φυτό αντράκλα. Ε? Εδώ σε θέλω τώρα. Αυτό το βρήκε ο Κωστής ο Τσικριτσάκης, ο καλός μας φίλος, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήγα να σας μπερδέψω, αλλά δεν τα κατάφερα, γιατί βρέθηκε ένας που τα βγάλε στη φόρα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Πάμε να πούμε και τη ματινάδα μας. Όχι, να πούμε πρώτα την Παρασκευή, τη είχαμε ρωτήσει, μπράβο, έχει δίκιο ο Νίκος ο Κουτάντος. Είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τη λέξη αντιστέκομαι, βοηθώ, στηρίζω, και τη λέμε βάνο μπέτι. Βάνο Μπέτι. Λοιπόν, η Μαντιναδάρα της Ιωάννας της Κορνιλάκη. Αλάργο σου κατές δε ζω και να σου λέω μόνο, γυρεύγω τρόπο καθαργά να παγουδιώ τον πόνο, να πίνεις ένα χιλιάρι ντεπών αναβράζων. Λοιπόν, έχει τέσσερις λέξεις της κριτικής διαλέκτου. Παγουδιώ, κατέχω, αλάργο, γυρεύγω. Βάλτε τους, λέω, τουλάχιστον τις δύο από αυτές σε κάθε μία από τις δύο δίκες σας μαντινάδες, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας. Θα περιμένουμε τις μαντινάδες σας μέχρι την Παρασκευή 26 του Ιούνιου και ο τελευταίος μεγάλος τελικός θα γεννεί τη Δευτέρα 29 του Ιούνιου. Θα δοθούν 20 βραβεία Γιώργης Λέκας, 10 μαντινάδες θα πάρουν έπαινο και θα μπουν στο επόμενο βιβλίο και η καλύτερη μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή. Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, την Κυριακή που μας έρχεται το μεσημέρι έχουμε τρικούβερτο γλέντι στον Ομαλό με τους μαθητές του Διονύση του Κορνιλάκη και εκεί θα μας ξεφαντώσει ο Μιχάλης ο Σταυρουλάκης. Κυριακή μεσημέρι λοιπόν, την ερχόμενη Κυριακή στη 1.30 το μεσημέρι, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πειραιώς, εκεί στο κριτικό κέντρο Ομαλός, στον καλό μας φίλο το Διονύση τον Κορνιλάκη. Να πούμε όμως και τα δώρα, φίλες και φίλοι, που έχουμε και θα τα κληρώσουμε την Παρασκευή 3 Ιούλη στην τελευταία μας εκπομπή. Θα έχουμε δηλαδή διαγωνισμό μέχρι και την τελευταία μας εκπομπή. Θα κληρώσουμε μία δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο πηγενέλα στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς, προσφορά από τις Μινωικές Γραμμές.
1: Αγάπη μου, πάμε σε κανένα νησάκι στα γενέθλιά μου.
2: Όπου θες.
1: Χαβάη θέλω.
2: Γιατί?
1: Γιατί έχει ήλιο, φοίνικες, ωραία τοπία, ωραίο ψάρι.
2: Αυτά τα έχει και η Κρήτη. Άσε που στην Κρήτη θα πάμε με Minoan Lines. Με την καμπίνα μας, την άνεσή μας, τα εστιατόρια μας, τα ψώνια μας, το αυτοκίνητό μας. Παράδεισος. Ενώ στη Χαβάη πώς θα πάμε? Δύσκολα.
1: Εντάξει, κέρδισες.
2: Yes, Κρήτη Χαβάη 1-0.
3: Ταξιδέψτε στην Κρήτη με την πολυτέλεια και την άνεση της Minoan Lines. Κάντε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και ηλεκτρονικά στο minoan.gr. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισος.
0: Πάμε παρακάτω. Θα κληρώσουμε επίσης, φίλες και φίλοι, μια ηλεκτρική σκούπα από τα καταστήματα Paleta Deals, Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι, Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στον Κολωνό. Εκεί θα βρείτε τα πάντα όλα για το σπίτι σας. Να κάνετε μια επίσκεψη και θα με δικαιώσετε. Επίσης θα κληρώσουμε ένα προστατευτικό κάλυμα smooth με βαμβακερό ύφασμα, προσφορά από την Κάντια της οικογένειας Βέλη Βασάκη. Ευχαριστώ την Κάντια, ευχαριστώ τη δική μας εταιρεία. Επίσης θα κληρώσουμε ένα tablet. Ναι, ένα τάμπλετ από τη μία και μοναδική Κοσμοντάτα. Να στείλω την καλημέρα μου στον Νίκο τον Οικονόμου και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα 7 καταστήματα της Κοσμοντάτα. Και αν σου χαλάσει το PC και θέλεις να το φτιάξεις, στην Κοσμοντάτα πήγαινε, αλλού ποθες μην ψάξεις. Επίσης θα κληρώσουμε μια δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο, παρακαλώ. Πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά ή για Ηράκλειο. Προσφορά από την ΑΝΕΚ με τα απόλυτη πλοία της. Να στείλω την καλημέρα μου στη διοίκηση της ΑΝΕΚ. Να πω από καρδιάς ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πολύχρονη άψογη συνεργασία μας και ιδιαίτερα στην κυρία Ασπασία Νικολακάκη που είναι από τον Ήπος.
1: Ο μικρός
4: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
1: κοιμούνται στην καμπίνα.
4: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
5: Πάνω σε ένα κλείο της ANEC Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
0: Λοιπόν, διακόπτουμε την παρουσίαση των δώρων για να πούμε ότι έγινε ένα τρακάρισμα και λέει ο ένας οδηγός «Στραβός είσαι, δε μίδες!» και του λέει ο άλλος «Για τα μπρε, δε σε πέτυχα!» Και πάμε τώρα παρακάτω. Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ Βούλα Χορταράκη. Να σε καλά κοπέλα μου, ο Θεός να σου δίνει δύναμη και εσένα αλλά και εμάς. Να παλέει ο γης τον άλλο, ε. Ναι. Πάμε, έχουμε ένα πεντάλιτρο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ήλιος και ένα δεκάλιτρο ηλιαίο ήλιος προσφορά από τις ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Καλημέρα Μιχάλη Μωτάκη. Καλημέρα Άρχοντα. Επίσης έχουμε ένα σάκο σκύπ 13 κιλά από το Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη που είναι στη Γεωργίου Παπανδρέου 130 στην Μεταμόρφωση. Επίσης ένα καλάθι με κριτικά παραδοσιακά προϊόντα από τον Τέλη Κανιδάκη στη Ραφίνα, της Νεκταρίας και της εορτάζουσα σήμερα Πόπης Μαυρικάκη. Πόπη μου, χρόνια πολλά, να χαίρεσαι το όνομά σου και να σε χαίρεται που σε έχει κείνο το όμορφο παιδί. Έχουμε επίσης δύο συσκευασίες σπιρουλίνα πλατένσης προσφορά από το Μανώλη Λιανάκη 210-86-46-515 και σπιρουλίνα.gr. Επίσης δύο χειροποίητες κατσούνες από τον Κώστα τον Ξημεράκη από τα Γλυκά Νερά. Και τέλος φίλες και φίλοι, μια δίκλινη καμπίνα πηγενέλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά ή για Ηράκλειο προσφορά και αυτή από την ΑΝΕΚ για την απογευματινή μας εκπομπή την ώρα της Κρήτης στα FM. Έχουμε όμως και έξτρα δώρα. 5 γραβιέρες, 3 κιλά η κάθε μία, για 5 τυχερούς ακροατές της εκπομπής μας από τον καλό φίλο τον Τυρά, τον Νικήτα, τον Φιλιπάκη. 6947-866-555 είναι το κινητό τηλέφωνο για σας που θέλετε να σας φέρει ένα τυρί στο σπίτι σας. Επίσης, έχουμε και θα κληρώσουμε ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στο ποτιστήρι στην ασυγωνιά του Μανούσου του Κούντουρου. Μια υπέροχη ταβέρνα σε ένα πραγματικά ιδηλιακό περιβάλλον. Λοιπόν, είπαμε την Παρασκευή 3 Ιούλη στην τελευταία μας εκπομπή θα κληρώσουμε τα δώρα του μήνα. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας. Να πω καλή ακρόαση, καλή τύχη. Να ξαναπώ πολύ πολύ καλημέρα σας και άκου να δεις, άκου να δεις. Ρώτησε ένας άνθρωπος, ερώτησε ένα σοφό γέροντα. Άκου να δεις ρε παιδί μου, τι είναι λέει το πιο σοφό πράγμα στον κόσμο. Και ο γέροντας απάντησε, να συμφωνείς με τους ηλίθιους. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι σωστό, είπε ο άνθρωπος. Και ο γέροντας, έχεις δίκιο. Άκου μωρέ, άκου. Το κοπέλι λέει, ερώτηξε ρε τον πατέρα του. Του λέει μπαμπά, για δεν παντρεύτηκε στη μαμά. Και του λέει ο πατέρας του, απορείς και εσύ παιδί μου, ε. Ο άλλος λέει, έφυγα λέει από τη δουλειά νωρίς, νωρίτερα από ότι φεύγω τις άλλες μέρες και τον έβρικα να με απατάει. Τι να κάνω, λέει, να φεύγεις την ώρα σου. Ha ha ha! Λοιπόν, να πούμε άλλο ένα. Ναι. Αστυνομία εκεί, λένε στο τηλέφωνο. Η γυναίκα μου βγήκε για ψωμί το πρωί και δεν ήρθε ακόμη. Καταρχάς, κύριε, ηρεμήστε. Λέει, τι μου λέτε να ηρεμήσω? Πεινάω. Λοιπόν, επήρε ένα κοπέλι από τα Λιβάδια στο σχολείο. Πρώτη τάξη τα λοιπά. Μετά από κάμποσο καιρό, λέει η γυναίκα του άντρα της, λέει, δεν πάμε στο σχολείο να ρωτήξουμε πως πάει το κοπέλι, αν παίρνει τα γράμματα, να δούμε είτε γίνεται είτε ρόλο παίζει στο σχολείο. Πάει λοιπόν ο πατέρας με τη μάνα, θωρούν το δάσκαλο και του λένε, πως πάει το συμφαλιό μας στο σχολείο, τα παίρνει τα γράμματα? Και λέει ο δάσκαλος, πρόβατα έχετε? Λέει, όχι, δεν έχουμε. Λέει, να πάρετε. Και ένα γνωμικό τώρα, ένα σοφό που λένε, δεν είναι για γέλια αυτό, ούτε για κλάματα, είναι για χειροκροτήματα. Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, ότι πρέπει να έχουμε το θάρρος της γνώμης, αλλά και το θάρρος της συγγνώμης. Μπαμπά, λέει ο γιος, μπαμπά, μπαμπά, λέει, τι τα θες παιδί μου, λέει, έσπασα τον πόδα μου σε δύο μέρη. Και του λέει ο μπαμπάς, να μην ξαναπάς αυτά τα μέρη. Δεν έχουμε γέλιο, δεν πειράζει, πεις τόσα γέλια που κάμαμε, έλα γελάσουμε και τρεις μαζί, πάμε, 1, 2, 3. Μπρες. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Τον ενευρίασε η γυναίκα του και ενευριασμένος ο γέρος παίρνει το καρότσι να πάει στο θερμοκήπιο. Πού πας, παππού, ρωτά ο εγγονός. Στο διάλο πάω, παιδί μου. Άφησε, παππού, το καρότσι γιατί είναι δικό μας. Όπα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα, από ό,τι βλέπω έχουν πάει και 10:25, πρέπει να βάλουμε τραγούδι. Ναι, γιατί όταν αφήσει το τηλέφωνο η Δήμητρα να βάλει τραγούδι, καλώς. Τάφηκε, τάφηκε. Όχι, δεν το έφυγε. Βαστάτο, αλλά έβαλε το τραγούδι. Πάμε. Το χωριανάκι μου, ο Βασίλης ο Μανουράς, τα παντέρμα χρόνια εκείνα τα παλιά.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολη 190, Περιστέρι. Και η Δομενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
3: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
6: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
4: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβι και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
5: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
6: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
7: Αίθουσα Γοργόνα. Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
8: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
9: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
10: Όμορφη παρέα και καλό κρασί. Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
4: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
10: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
11: Η ζωή είναι λίγη και γοργόμενη.
12: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
13: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραμάνης.
14: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
15: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
16: Της παράδοσης.

0: Η πρώτη καλημέρα με το Γιώργη Νταγάκη. Ακολουθάτε!
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε για τα τελευταία 18 λεπτά της σημερινή μας εκπομπής. Απολαύσαμε Στέλλα Κουκάκη, σε ποια γιορτή, Στέλλα, που έδωσε ρεσιτάλ την Παρασκευή το βράδυ στο Ζορμπάς Live Stage. Ναι, έκανε ένα καταπληκτικό γλέντι. Εμείς να πούμε για τελευταία φορά την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε το φυτό αντράκλα? Το αντράκλα πώς το λέμε στην ελληνική γλώσσα? Στην κριτική διάλεκτο το λέμε αντράκλα. Το άλλαξα τώρα. Λοιπόν, πάμε να πούμε ότι σήμερα Δευτέρα 8 του Ιούνιου στις 9 το βράδυ έχουμε μουσική βραδιά συναυλία στην Αθήνα με το μουσικό συγκρότημα Χαΐνιδες, στο χώρο του Δήμου Αθηναίων Τεχνόπολης, στην οδό Πειραιός 100. Μαζί με τους Χαΐνιδες θα τραγουδήσουν η Φωτεινή Βελεσιώτου, ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο Μίλτος Πασχαλίδης και η Μάρθα Φριτζίλα. Και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-253-185. Να πούμε επίσης ότι την Κυριακή 14 Ιούνιου, στις 1.30 το μεσημέρι, οι μαθητές των σχολών μουσικής του Διονύση Κορνιλάκη οργανώνουν μεσημεριανό κριτικό γλέντι στον ομαλό του Αντώνη και του Γιάννη Μπαντουράκη. Τη μουσική επένδυση της εκδήλωσης θα επιμεληθεί ο μοναδικός Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του, και βέβαια θα συμμετέχουν οι μαθητές των σχολών μουσικής του Διονύση Κορνιλάκη και ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Θα είμαστε όλοι εκεί. Πάμε τώρα σιγά σιγά να πούμε και τις αποδέλυπες εκδηλώσεις που θα γίνουν αυτήν την εβδομάδα. Να πούμε λοιπόν ότι την Πέμπτη 11 του μήνα, την Παρασκευή 12 και το Σαββάτο 13 του Ιούνιου έχουμε τριήμερη γιορτή κλείδωνα που διοργανώνει ο Σύλλογος Κριτών Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Την Πέμπτη θα είναι εκεί ο Γρηγόρης, ο Σαμόλης. Την Παρασκευή ο Δημήτρης, ο Σπυριδάκης. Και το Σαββάτο ο Χρύσανθος Μακράκης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας η παραλαβή πρόσκλησης από τα γραφεία του Συλλόγου 6971-803-518, το τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες. Επαναλαμβάνω, 6971-803-518. Πάμε τώρα στην Παρασκευή 12 του Ιούνιου στις 8 το βράδυ, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κερατσινίου Δραπετσόνας Χοροπαρέα, στα πλαίσια του τρίτου φεστιβάλ στη θάλασσα, διοργανώνει χορευτική βραδιά στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Μαζί με τη Χοροπαρέα θα χορέψουν άλλα 17 σωματεία, από τα οποία τα 4 είναι κριτικά: ο Σύλλογος Κριτών Γαλατσίου, ο Σύλλογος Κριτών Ανθούσα Γέρα Καπαλίνης και η Ένωση Κριτών Αγίας Βαρβάρας και ο Σύλλογος Κριτών Ζεφυρίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Παρασκευή 12 του Ιούνιου στις 8.30 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Νέας Πεντέλης ετοιμάζει μια κριτική χοχλιδοβραδιά, παρακαλώ, στο στέκι του Φετάνη. Είναι στην Κλισθένους 334 στον Γέρακα. Μια ξεχωριστή βραδιά με χοχλιούς, με πολλούς κριτικούς μεζέδες και ζωντανή κριτική μουσική και τραγούδια με το Γιάννη Μακριδάκη και το Σταύρο Σουλακιώτη. Σαββάτο 13 Ιούνιου στις 8 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Ελληνικού γιορτάζει τη μάχη της Κρήτης στην κεντρική πλατεία Σουρμένων στο Ελληνικό. Μετά την επιμνημόσυνοδέηση θα ακολουθήσει πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα και συναυλία με έργα του Μίκη Θεοδωράκη που θα τα αποδώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, Παρασκευή 12 και Σαββάτο 13 Ιούνιου στις 8 το βράδυ στο χώρο City Garden στο Γαλάτσι έχουμε το φεστιβάλ Καπετάνισσα με τη συμμετοχή κριτικών καλλιτεχνών. Την Παρασκευή θα έχουμε Γιώργο και Χρήστο Στρατάκη, Μιχάλη Χαρτιολάκη, Γιώργο Κουδούμο Γιαννάκη, Μιχάλη Βουγιατζηδάκη και Φάνη Μπαρμπούνη, και το Σαββάτο Αναστάση Μπούχλη, Αντώνη Κουράκη, Πέτρο Σαριδάκη, Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη και Λευτέρη Γεώργη Λαδάκη. Σαββάτο 13 και Κυριακή 14 Ιούνιου ο Σύλλογος Στιακών Αττικής Υπρεσός διοργανώνει διήμερη εκδρομή σε Βεργίνα Άγιο Παΐσιο Θεσσαλονίκη. τηλέφωνο επικοινωνίας για δηλώσεις συμμετοχής 210-9247-070. Επαναλαμβάνω, 210-9247-070. Σαββάτο 13 Ιούνιου στις 8.30 το βράδυ, Ένωση Κριτών Γλυφάδας οργανώνει κριτικό γλέντι στην Τρίτη Μαρίνα Γλυφάδας με τον Νίκο Καρκάνη και το συγκρότημά του. Θα χορέψουν τα χορευτικά της Ένωσης που έχουν δασκάλους το Φραγκίσκο Δαδουλάκη και τη Μυρσίνη Σφακιανάκη. Κυριακή 14 Ιούνιου στις 10 το πρωί, ο Σύλλογος Κρουσανιωτών της Αθήνας τιμά την προστατηδά του Αγία Ειρήνη στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνια επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, και μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα προσφερθεί κέρασμα στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Γερανίου 38 στον 6ο όροφο. Και να επαναλάβω ότι την Κυριακή 14 του Ιούνιου στις 1.30 το μεσημέρι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κριτικό κέντρο Ομαλός. Οι μαθητές των σχολών μουσικής του Διονύση Κορνιλάκη οργανώνουν μεσημεριανό κριτικό γλέντι με τη μουσική επένδυση της εκδήλωσης να έχει ο μοναδικός Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του. Και βέβαια θα συμμετέχουν οι μαθητές των σχολών μουσικής του Διονύση Κορνιλάκη και ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Θα είμαστε όλοι εκεί. Αυτά φίλες και φίλοι από τα κριτικά επίκαιρα.gr. Μπείτε και εσείς στο έγκυρο site του καλού μου φίλου, του δασκάλου μου, του Γιώργη του Βαρβέρη, να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις, περισσότερα σχόλια και περισσότερες κριτικές ειδήσεις.
2: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
3: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
4: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
3: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
4: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
3: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
5: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
4: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
1: Μιχάλης Φωτεινάκης σημαίνει εγγύηση. Δεν θα μείνετε ποτέ από μπαταρία αν αγοράσετε από το Μιχάλη τους εκκινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο. Εγώ τον επήρα και σώθηκα και εγώ και το σώηκε γύρω γύρω, γιατί έχω ένα εγώ και βολεύεται όλος ο κόσμος. Ναι, καταπληκτικός. Τον εβάζεις στην μπαταρία, πατήσεις το κουμπί του αυτοκίνητου και παίρνει ο μπρος. Φορτίζει μπαταρία και δεν φοβάσαι τίποτα. Μπαταρίες Μιχάλης Φωτεινάκης, φορτιστές εκκινητές μπαταριών Νόκο Μιχάλης Φωτεινάκης και 693-23-23-518. Το κινητό τηλέφωνο του Μιχάλη του Φωτεινάκη, που μακάρι να είναι αχρίαστο, μα αν το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε. Να στείλω μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στην αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Τώρα είναι στα δύσκολα εκεί, γιατί γράφουν εξετάσεις στα παιδιά και καταλαβαίνετε τι γίνεται, αλλά τελειώνουν σήμερα τα λύκεια γενικής κατεύθυνσης, τα γενικά λύκεια δηλαδή, και στις 15 του μήνα τελειώνουν τα τεχνικά λύκεια, τα ΤΕΛ. ΤΕΛ. Η Άντζη Σαραβελάκη δεν είναι μόνο αντιδήμαρχος πολιτισμού και παιδείας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, είναι και αντιπρόεδρος στο Σύλλογο Κριτών Αγίου Δημητρίου, είναι και κοσμήτορας στην Παγκρίτιο Ένωση. Στην Παγκρίτιο Ένωση που θα έχουμε εκλογές την Κυριακή 22 του Νοέμβρη. Μάλιστα. Και θα έχουμε εδώ συνεντεύξεις, θα έχουμε σχόλια, θα έχουμε πράγματα για την Παγκρίτιο, το κορυφαίο κριτικό πολιτιστικό σωματείο, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Έτσι δεν πάει η δουλειά? Λοιπόν, εμείς που πάμε τώρα, πάμε παρακάτω.
2: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε την απάντηση στην ερώτηση της ημέρας που τη λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Κακουράκης. Λέει, τρώε γλιστρίδα όσο μπορείς, που δίνει όσα όσα εις την υγεία δύναμη και προπαντός στη γλώσσα. Γεια σου μρε Δημήτρη, τρώε γλιστρίδα όσο μπορείς, που δίνει όσα όσα εις την υγεία δύναμη και προπαντός στη γλώσσα. Γι' αυτό μου λέει σε τακτά διαστήματα η Βούλα η Χορταράκη αλλά και ο Νίκος ο Κουτάντος, Γιώργη γλιστρίδα μρε φας πρωί πρωί και δεν βάνεις γλώσσα μέσα. Ναι, όταν φας γλιστρίδα θες να μιλείς συνέχεια, αλλά εγώ και χωρίς να φάω γλιστρίδα, είναι έτσι, τόχο ρε παιδί μου, πώς το λένε, τόχο, αντί να ακούσεις κλάηματα λέει, άμα δεν ακούσεις κλάηματα και άμα δεν δεις παπάδες, μην τη φοβάσαι τη δουλειά που σάζει με παράδες, μας λέει ο Πέτρος ο Βρουβάκης, και εγώ λέω Άντζη Σαραβελάκη, κάθε πρωί λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα, ποιος με θωρείς και σε θωρώ, πάει καλά ημέρα. Μια μέρα δεν την είπαμε μαζί την πρώτη καλημέρα του Αγίου Πνεύματος και εσβολωθήκαμε. Επέσαμε και σπάσαμε την κεφαλή μας. Γι' αυτό έπρεπε και του Αγίου Πνεύματος να έρθω το πρωί να πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα και μετά να πάω να κάνω ό,τι κάνω. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω και σήμερα έγινε ένας μικρός πανικός, φίλες και φίλοι, εδώ με τα τηλεφωνήματά σας. Χριστός Γεωργόπουλος, στρατηγή Ανδρεάκου, Πολύβιος Πιταροκύλης, Ευελίνα.

Γιανακάκη Αντώνη, Βασιλική Μαμάκη, Αχιλέα Καλατζάκη, Γεωργία Νικολιδάκη, Νίκο Στομαδάκη, Μανώλη Βαβουδάκη, Τριανταφυλάκη Νίκη, Δρυμαλή Τιάννα, Τόνια από Ηράκλειο, Αθανάσιο Ταλά, η παγόνα μα από το Άνω Βαλσαμόνερο, Μαρία Θεοτόκη, Στέφανος Σταυρακάκης, ναι, Παπαδεράκης Γιώργος, Κώστας Τσικριτσάκης, αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, Μανώλης Βεργάκης, Μιχάλης Κουράκης, Γιαχνάκη Ειρήνη από την Πετρούπολη, Αντώνης Παπουτσάκης, Αλεξάνδρα Παντελιδάκη, Ευγενή από τον Κορυδαλό, Κυριακή Ζουλάκη, Δημήτρης Κακουράκης, Τάσος Κεσία Γεραρχάκη, Μανώλη Σαβουϊδάκη από το Προπό, λέει, από την Καλυθέα, Στρατηγή Ανδρεάκου, Δημήτρης Μακριδάκης από τα κριτικά προϊόντα Ρετούσα, Γιώργης Κουκουράκης από την Κάριστο, Ηλίας Φανουράκης, ο φίλος μας ο Κουρσάρος, Γιάννης Βουλγαράκης, ο πρόεδρος των Κουρσανιωτών της Αθήνας, Ζουμπουλιά Ανδρεδάκη από Τσιπασαλίτες, όπα, Σοφία Λοΐζου, Ματίνα Χριστέα από την Παιανία, Μανούσος Κούντουρος, Γιώργης Κουκάκης, Νικήτας Φιλιπάκης, ο Τυράς, Μαρία Καρασταμάτη, ο Σάκης ο Καλαμαθιανός από το Κροπολίο Φουντοραδάκης στην Παιανία, ο Ιωακίμ ο Παραδεισάς, ο Νίκος ο Νικίδης, ο κύριος Παναγιώτης από τους Βόρους, η Ζουμπουλιά Ανδρεαδάκη, ο Λουκάς από το Κοροπή, η Ευγενία από τον Κορυδαλό, ο Γιώργος ο Αρχοντάκης από το Κοροπή, η Μαρίνα η Καλαϊτζάκη, ο Παντελής ο Σφακιανάκης, ο Αλέξης ο Χριστοδουλάκης από την Παγκρίτιο, ο Γιάννης ο Ξυπολιτάκης από τα Χανιά, η Μαρία η Σταθάκη, η Γεωργία η Φοβάκη, η Χαρούλα Μεταξάκη, είδαμε γίνεται πέ, ο Μανώλης ο Μπικάκης από τα Κεραμιά, ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης, η κόρη της Παγώνας, ο Ζαχαρίας ο Καμπουράκης, ο Γιώργος ο Βοσκάκης, η Μαρία η Περάκη, η αδερφή του Τάσο, κόρη του Γεράρχου, ο Φραγκίσκος ο Δανδουλάκης, Μεθοδία Κεφαλογιάννη, Ανέζα από Πλατιά, Αναλού Πασάκη, Νίκος Δαμανάκης από το Ήλιον και η πιλωτίνα μας. Μάλιστα. Αυτά φίλες και φίλοι, για να δω. Έκλεισε ο υπολογιστής. Έκλεισε είναι μάλλον, οπότε θα κλείσουμε και εμείς σιγά σιγά την εκπομπή μας. Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους που και σήμερα είμαστε μαζί και είπαμε μαζί την πρώτη καλημέρα για να πάει καλά η μέρα. Μη φύγει κανείς. Σήμερα είναι Δευτέρα, έχουμε 11 με 1 Γιώργο Λεκάκη στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά από το ράδιο Ερωτόκριτος. 1 με 2 έχουμε Νεκτάριο Αναγνωστάκη από το ράδιο Μεγαλόνισσος με ανοιχτό μικρόφωνο. Έχουμε μετά 5 με 7 έχουμε το Γιώργο το Βιτόρο, ναι, από το ράδιο Μη. 7 με 9 έχουμε μέρα κλίνες κόπελιες και 9 με 11 Βαγγελιό Σαρτζετάκη. Πλήρες πρόγραμμα σήμερα. Εμείς ταχυτέρου την ταχυνή στις 8. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
11: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
12: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
11: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
12: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
11: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
12: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
11: Tony Strom.
12: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
11: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
12: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
13: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: Σύντεχνε, έχεις μπρεκαλώδια.
15: Είδα καλώδια θες, σύντεχνε.
14: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
15: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
14: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
16: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπατα
15: μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
17: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
19: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
20: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
21: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Ογκατήφ των Πλαστικών Κρήτης.
22: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
21: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
23: Ογκατήφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Ογκατήφ, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατήφ, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
21: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
24: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
25: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
24: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
25: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
24: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
25: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη φύτο Ελλάς.
26: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατζίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
27: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λεβίτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια κοίηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει. Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
0: Έπιπλο Πατσουράκης.
27: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
0: Έπιπλο Πατσουράκης.
27: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
0: Έπιπλο Πατσουράκης.
27: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
0: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
2: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
3: Ένα βουνό ερωτήξα κι τα στιγμές θυμάται.
2: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπαντιδάκη.
3: Που είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
2: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ. Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Λίμνος Μύκονος, 29 Σύφνος, 30 Νάξου.
0: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
8: Ξεκινάει όμως από την Honda Καρακώστας.
7: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
8: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
7: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
8: Honda Καρακώστας. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
7: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
8: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
7: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
8: Τηλέφωνο 210-211-1315.
7: Στο ίντερνετ karakostaspavlamoto.car.gr.
8: Honda Καρακώστας.
7: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
9: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα,
0: Βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
0: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
0: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
0: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
0: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System τύπου Dexion και Spider.
0: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
0: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
13: Με τυρί και παξιμάδινες στο Βουργιαλάκι μου.
12: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
14: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
12: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
13: Στο Βουργιαλάκι μου.
12: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
15: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
16: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
17: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
16: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
17: Σπήλιο μου το λένε.
16: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
17: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
16: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
18: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
19: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
18: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
19: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
18: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαν το Μακράκι και το συγκρότημά του.
19: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
18: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971-80-3518.
20: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
21: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
20: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
21: Αυθεντική τσικουδιά.
20: Παρθένο ελαιόλαδο.
21: Μέλι.
20: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
21: Τα πάντα παραγωγής μας.
20: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
21: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
20: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
21: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
20: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
21: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
1: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν η Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
2: Κομμάτι της παράδοσης.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
6: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
7: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
6: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
5: Ήτια που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
8: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
9: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης
10: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
9: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μία μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
10: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικογιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
9: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
10: Τηλέφωνο 210-5150-030.
9: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
10: Αόρι.
9: Αόρι.
11: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
12: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου, ντε για μπας, θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
15: Την
13: Αλουμίν.
16: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
17: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
18: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
19: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
20: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
21: Χωρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
22: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
23: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
22: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
23: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
22: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
24: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν η Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι.
1: Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
2: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
2: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
4: Κοιντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427. Το Βουριαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουριαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις το Βουριαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουριαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Μες το Βουριαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System τύπου Dexion και Spider.
11: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
13: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
12: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
13: Αυθεντική τσικουδιά.
12: Παρθένο ελαιόλαδο.
13: Μέλι.
12: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
13: Τα πάντα παραγωγής μας.
12: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
13: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
12: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
13: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
12: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
13: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
14: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
15: Η Κρήτη ανεβαίνει για 2 μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
16: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος, τα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
17: Και αν το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
16: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
17: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
16: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
17: Ποτέ θα στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
16: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτη Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 3518.
18: Κομμάτι της παράδοσης.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι Τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System τύπου Dexion και Spider.
8: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
9: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
9: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
10: Τυφών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
9: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
10: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
11: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
12: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeedon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
11: Citroën Peugeot με Nexeedon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
13: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
14: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
15: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού, στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
16: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
17: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
16: 6666-666.
17: Σίτες.
16: Ρολά.
17: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
16: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
17: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
16: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
18: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
19: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτικών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
20: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
21: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
20: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
21: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
20: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
18: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: το νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
5: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθον ρακί. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
7: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Χωρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
1: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα.
12: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën πεζόμεν στην εξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
11: Καλά, καλά.
12: Έτσι, μπράβο. Citroën πεζόμεν εξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
13: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
14: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
13: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
14: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
13: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
14: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
13: Tony Strom.
14: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
13: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
14: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
15: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης
16: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
15: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
16: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικογιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
15: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
16: Τηλέφωνο 210-5150-030.
15: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
16: Αόρι.
15: Αόρι.
17: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
18: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντας ήλιογάτε.
17: Σάββατο 20 Ιουνίου, γιορτή κριτικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
19: Ο Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέι στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
20: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
21: Κοινωνείτε μαζί μας. Βεβαίως να πάμε να ρίξουμε τη ματιά μας στην επικαιρότητα. Έχουμε εδώ συγκεντρώσει τα πιο ενδιαφέροντα και τα πιο σημαντικά θέματα που πρέπει να σχολιάσουμε και να δούμε, και θα ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον βόρειο δικό άξονα. Στο ύψος του Σφακακίου, λόγω νυχτερινών εργασιών, ανακοινώθηκε με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου η λήψη 6 έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εκτέλεση εργασιών στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου στο ύψος της γέφυρας στο Σφακάκι. Ιδιαίτερα θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο παραπάνω τμήμα, όπου η κυκλοφορία θα διεξάγεται με χρήση φωτεινού σηματοδότη κατά τις βραδινές ώρες, με έναρξη από τις 8 έκτου από σήμερα, από σήμερα το βράδυ 8 έκτου έως και 11 έκτου το πρωί, και μόνο κατά τις ώρες 10 το βράδυ με 6 τα ξημερώματα, όπου μετά το πέρας των εργασιών θα αποκαθίσταται πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της κυκλοφορίας. Η τήρηση των ανωτέρων ρυθμίσεων είναι απαραίτητη για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και των χρηστών του οδικού δικτύου. Παρακαλούνται λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων. Αυτή η γνωστή η παροιμία που λέγαμε παλιά εδώ στην Κρήτη, λέγε το κοπέλι κάνει τη γριά να θέλει, να το λοιπόν, το σχολιάζαμε, το ξανασχολιάζαμε, το λέγαμε ότι είναι απαραίτητη αυτή η αλλαγή στο θέμα της κατασκευής των έργων, το να εκμεταλλευτούμε τις βραδινές ώρες που η κίνηση, όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι αρκετά λιγότερη και πιο διαχειρίσιμη. Να το λοιπόν που οι άνθρωποι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις το έλαβαν σοβαρά υπόψη τους, και τελικά να το που υλοποιείται, οι εργασίες αυτές να πραγματοποιούνται τις ώρες αυτές από τις 10 το βράδυ μέχρι και τις 6 τα ξημερώματα, για να μπορέσει να αποσυμφορηθεί αυτός ο άμυρος, ο βόρειος οδικός άξονας, και να μπορέσει λίγο και οι άνθρωποι που κινούνται και χρησιμοποιούν το δρόμο αυτό να κινηθούν με περισσότερη άνεση και χωρίς καθυστερήσεις. Όσο μπαίνουμε στην καλοκαιρινή περίοδο, εντείνονται και τα παράπονα, εντείνονται και τα προβλήματα, μπαίνουν και τα λεωφορεία περισσότερο στους δρόμους, μπαίνουν και οι επισκέπτες, γίνεται λοιπόν ένας χαμός, και βέβαια όλα αυτά προκαλούν καθυστερήσεις, προκαλούν πολλά προβλήματα στις συγκοινωνίες, χώρια βέβαια και τις πιθανότητες ατυχημάτων. Πολύ καλή η κίνηση αυτή, σημειώστε το λοιπόν, αν πρόκειται να κινηθείτε προς εκείνο το μέρος, προς το Σφακάκι, να έχετε υπόψη σας ότι από σήμερα το βράδυ μέχρι και τις 11 του μήνα το πρωί θα υπάρχει μια διαφοροποίηση στην κίνηση από τις 10 το βράδυ μέχρι και τις 6 τα ξημερώματα. Τον έντονο προβληματισμό αλλά και την αγανάκτησή του με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό βίας σε βάρους δικηγόρου μέσα στη δικαστική αίθουσα, εκφράζει σε ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου. Σημειώνεται ότι ο δικηγόρος σε πρόσφατη δίκη δέχθηκε σφοδρή λεκτική επίθεση και απειλές από μάρτυρα και συγγενείς του, με αποτέλεσμα η δίκη να διακοπεί και τον δικηγόρο να ζητάει την προστασία του δικαστηρίου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος προχώρησε άμεσα σε παρέμβαση και, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του, αφενός καταδικάζει το περιστατικό και υπογραμμίζει ότι τέτοια συμβάντα συνιστούν ποινικά αδικήματα. Ταυτόχρονα εκφράζει τον προβληματισμό του και θέτει το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους του δικαστικού μεγάρου, αναδεικνύοντας την ανάγκη ουσιαστικής προστασίας των δικηγόρων όταν αυτό είναι απαραίτητο κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους. Τέλος, ανακοίνωσε την ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου για αποχή από παραστάσεις την Τετάρτη 10 Ιουνίου. Centro Kitchen είναι η εταιρεία που μπορεί να σας προσφέρει την ξεκούραση, μπορεί να δημιουργήσει το καταφύγιό σας έτσι ώστε να αποτελεί το χώρο που θα ηρεμείτε, θα διασκεδάζετε, θα περνάτε όμορφα. Μπορεί να δημιουργήσει το χώρο που ονειρεύεστε. Η εταιρεία Centro εδώ και 50 χρόνια δημιουργεί ποιοτικά και λειτουργικά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, αλλά και πρωτότυπες και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας. Ό,τι και αν ονειρεύεστε, ό,τι και αν θέλετε να κατασκευάσετε, είτε αυτό αφορά αφορά την μόνιμη κατοικία σας, είτε αυτό αφορά το εξοχικό σας, είτε αυτό αφορά κάποιο ενοικιαζόμενο τουριστικό κατάλημα που ενδεχομένως φτιάχνετε. Οτιδήποτε από όλα αυτά και αν είναι, η εταιρεία Centro μπορεί να σας εξυπηρετήσει και να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή λύση σε ό,τι και αν θέλετε να φτιάξετε. Η εταιρεία Centro βρίσκεται εδώ στο Ρέθυμνο, στον κόμβο Ατσιπόπουλου. Σημειώστε και την ιστοσελίδα αν θέλετε να επισκεφτείτε για να δείτε και πάρα πολλές προτάσεις και συμβουλές που έχει η ιστοσελίδα τους, centrokitchen.gr.

Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών. Νωρίς το πρωί σήμερα 61 μετανάστες έφτασαν στα νότια του νησιού. Ακόμα δύο βάρκες αποβιβάστηκαν στα νότια της Κρήτης στις πρωινές ώρες. Για το πρώτο περιστατικό ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές της Παλαιόχωρας, της χώρας Φακίων, της Γάβδου και της Αγίας Γαλήνης από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για την παροχή συνδρομής με μία λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοδυτικά της Γάβδου. Οι 34 αλλοδαποί, 29 άντρες, μία γυναίκα και 4 ανήλικοι περισυλλέχθηκαν από ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Τηγάνη της Παλαιόχωρας Χανίων. Στη συνέχεια οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγιά Συνοδεία στελεχών της λιμενικής αρχής των Χανίων. Κατά την διενεργούμενη προανάκριση από το κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων συνελήφθη ένας 30χρονος αλλοδαπός υπήκος Νότιου Σουδάν εκ των ανωτέρων για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης και έκθεση, καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής τους. Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, εκκίνησαν από το Τομπρούκ της Λιβύης για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα έναντι χρηματικής αμοιβής. Λίγη ώρα αργότερα, η λιμενική αρχή της Αγίας Γαλήνης ενημερώθηκε για την παροχή συνδρομής σε μία λέμβο με μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Οι 27 αλλοδαποί, όλοι άνδρες, περισυλλέχθηκαν από ένα σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στη συνέχεια, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο χώρο φιλοξενίας του Ρεθύμνου, συνοδεία στελέχους της λιμενικής αρχής της Αγίας Γαλήνης. Βεβαίως και υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις στο θέμα της έβρεσης χώρου για την κατασκευή της δομής των μεταναστών. Φαίνεται ότι η λύση είναι της επίταξης, από ό,τι διαβάζουμε είναι θέμα χρόνου. Ο χρόνος για την επιλογή του χώρου της δομής μεταναστών στο Ηράκλειο μετρά αντίστροφα. Οι τοπικοί φορείς δεν μπορούν να καταλήξουν σε συγκεκριμένη πρόταση που θα ξεμπλοκάρει το αδιέξοδο και η κυβέρνηση δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη να δώσει και άλλο χρόνο για επαόριστον συζητήσεις. Άλλωστε, οι πληροφορίες που έχουν δει τη δημοσιότητα κάνουν λόγο για παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που ζητούσε από τον αρμόδιο υπουργό να καταλήξει στη θέση του χώρου δημιουργίας της δομής το αργότερο έως αύριο. Με όλες λοιπόν αυτές τις συνθήκες να πιέζουν και τις καραβιές να περιμένουν στη σειρά για να προσεγγίσουν τα ελληνικά σύνορα από τα παράλια της Αφρικής, η λύση της επίταξης φαντάζει ως μια πιθανή από τότε. Δεν θα ήταν παράλογο να γραφτεί πως έχει κιόλας προεξοφληθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες. Αποκλειστικές τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι το Υπουργείο έχει καταλήξει πως ο καλύτερος χώρος για τη δημιουργία της δομής είναι το πρώην κτέο στον Καρτερό, καθώς βρίσκεται επί του βόρειο δικού άξονα, είναι εύκολα προσεγγίσιμο προς τα νοσοκομεία της Κρήτης αν χρειαστεί και σε ελάχιστο χρόνο στο λιμάνι του Ηρακλείου για την μεταφορά των μεταναστών εκτός Κρήτης. Δεν είναι ορατό από το δρόμο, δεν υπάρχουν σπίτια που γειτνιάζουν και δεν φαίνεται κατά τους ειδικούς να δημιουργούνται επιπλέον προβλήματα από τη λειτουργία του στο συγκεκριμένο σημείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι θέμα χρόνου να ενημερωθούν οι τοπικές αρχές για την απόφαση αυτή, ώστε να αρχίσουν οι διαδικασίες της επίταξης. Πάντως, υπάρχει η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την ερχόμενη Παρασκευή, οπότε σίγουρα θα έχουν ενημερωθεί και στο μεσοδιάστημα οι τοπικές αρχές για την απόφαση του Υπουργείου. Και αν τις τελευταίες ώρες έπαιζε το σενάριο της λειτουργίας του χώρου στο εργοστάσιο Ελαιολάδου στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, έρχεται η απόφαση του Υπουργείου να δημιουργεί νέα δεδομένα ως προς την οριστική κατά, όπως όλα δείχνουν, χωροθέτησή του. Διάλογο και επίσημες απαντήσεις ζητά ο Δήμαρχος Χερσονήσου. Όλα αυτά την ώρα που ο Δήμαρχος Χερσονήσου, κύριος Δοξαστάκης, τοποθετήθηκε εκ νέου δημόσια για το
ζήτημα, εκφράζοντας σε δήλωσή του την έντονη ενόχλησή του για το γεγονός ότι ο Δήμος δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα καμία επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με τον συγκεκριμένο σχεδιασμό. Ο κ. Δοξαστάκης παραλλήλα υπογραμμίζει την ανάγκη ουσιαστικής θεσμικής ενημέρωσης και διαβούλευσης με την τοπική αυτοδιοίκηση, επισημένοντας ότι ο Δήμος Χερσονήσου αναγνωρίζει τη σοβαρότητα του μεταναστευτικού ζητήματος και επιθυμεί να συμβάλλει στην αναζήτηση λύσεων. Ωστόσο, θεωρεί ότι αποφάσεις τέτοιας σημασίας δεν μπορούν να αναλαμβάνονται χωρίς προηγούμενο διάλογο με τις τοπικές αρχές

0: Επιλέξτε φίλες και φίλοι την εταιρεία FreeGorent, είναι η εταιρεία που φέρνει την ψήξη στον χώρο σας, στην πόρτα σας κυριολεκτικά, είτε πρόκειται για κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις, είτε έχετε κάποια άλλη υποχρέωση όπως πρόγαμο, είτε κάνετε το πανηγύρι του χωριού σας. Η εταιρεία FreeGorent μπορεί να σας λύσει το πρόβλημα με την ψήξη και την κατάψυξη, γιατί διαθέτει επιστοποιημένους μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών, τους οποίους τους φέρνει ακριβώς εκεί όπου τους χρειάζεστε. Διαθέτουν μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση αλλά και κατάψυξη. Ό,τι επιλέξετε και ό,τι σας εξυπηρετεί καλύτερα. Μπορείτε με τους θαλάμους αυτούς να διατηρήσετε στη σωστή θερμοκρασία τα φαγητά και τα κρεατικά τα οποία θα χρησιμοποιήσετε, αλλά και βέβαια μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε για να παγώσετε τα ποτά. Είναι γνωστό ότι τώρα το καλοκαίρι με τα πανηγύρια, με τα γλέντια, το θέλουμε κρύο το ποτό μας, είτε είναι κρασί, είτε είναι μπύρα, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, οι ποσότητες είναι μεγάλες. Οπότε η εταιρεία FreeGorent με τους ευρύχωρους μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους που μπορεί να ενοικιάσει, μπορεί να σε εξυπηρετήσει στο κομμάτι αυτό. Επικοινωνήστε με την εταιρεία FreeGorent στο 6932 1971 27. Να υπογραμμίσω εδώ και να σας πω ότι η εταιρεία FreeGorent υποστηρίζεται από την εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα. Το λέμε και το υπογραμμίζουμε διότι είναι μια εταιρεία επαγγελματίες που ασχολούνται εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες στο χώρο της ψήξης και της θέρμανσης και της βιομηχανικής ψήξης. Βέβαια είναι πολύ βασικό αυτό, διότι οι γνώσεις που έχουν μπορούν να καλύψουν ακόμα και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. FreeGorent λοιπόν, για να φέρετε την ψήξη κυριολεκτικά στην πόρτα σας. Να ρίξουμε λίγο τη ματιά μας και στις πανελλαδικές εξετάσεις. Με άσχημο τρόπο ολοκληρώθηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα γενικά λύκεια του νομού Ηρακλείου, καθώς μηδενίστηκαν 3 γραπτά υποψηφίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, 2 υποψήφοι εντοπίστηκαν με κινητό τηλέφωνο, με αποτέλεσμα να μηδενιστούν τα γραπτά τους. Το τρίτο περιστατικό αφορούσε υποψήφιο που φέρεται να είχε μαζί του σκονάκι, γεγονός που επίσης οδήγησε στο μηδενισμό του γραπτού. Τα περιστατικά σημειώθηκαν τόσο σε εξεταστικά κέντρα εντός της πόλης του Ηρακλείου, όσο και στην ενδοχώρα. Επειδή η ώρα πλησιάζει και η ώρα το καλεί, να σας υπενθυμίσω και την Τοσκάνα, Πιάτσα τη Τοσκάνα, ό,τι θέλετε να απολαύσετε, είτε βρίσκεστε στο χώρο εργασίας σας, είτε θέλετε να μεταβείτε εκεί στον όμορφο χώρο που έχει η Τοσκάνα, στη Ζιβρακάκη 3 κάτω από τη σχολή χωροφυλακής, είναι σίγουρο ότι θα απολαύσετε αυτό που θα επιλέξετε. Πίτσες, μακαρονάδες, μπέργκερ, πάρα πολλά ορεκτικά και αμέτρητες προτάσεις σε ολόφρεσκες σαλάτες που σίγουρα θα σας καλύψουν όσο και απαιτητικοί και αν είστε. Προτιμήστε, αν θέλετε να παραγγείλετε, να καλέσετε τηλεφωνικά, γιατί η Τοσκάνα προσφέρει μια έκπτωση 10% σε κάθε τηλεφωνική παραγγελία που θα κάνετε. Σημειώστε το τηλέφωνο 28310 55545, παραγγείλτε αυτό που θέλετε και απολαύστε το στο χώρο σας ζεστά και φρέσκα, όπως είναι πάντα τα προϊόντα της Τοσκάνα. Αυτά για σήμερα φίλες και φίλοι, ανοιχτό μικρόφωνο τέλος, θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο Τρίτη λίγο μετά τη μία. Να είστε καλά και να προσέχετε.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με 2 νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500, ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666

0: Ρολά.
1: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
1: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
2: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
3: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
2: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντα.

0: Μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
1: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
0: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
1: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
0: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
1: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
0: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
1: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
0: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
1: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
0: Element System, τύπου Dexion και Spider.
1: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
0: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
1: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
2: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
3: Μικάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπωλείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μικάτο, φύγαμε!
4: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μητατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
5: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
11: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
10: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
12: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος, τα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
13: Για το χατήρι του Σεβδά και πιάσα το δοξάρι.
12: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
13: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
12: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
13: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
12: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: truffate.
1: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
2: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210. 81-52-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-81-52-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
0: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα για ταχύ και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
11: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
10: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
11: Αυθεντική τσικουδιά.
10: Παρθένο ελαιόλαδο.
11: Μέλι.
10: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
11: Τα πάντα παραγωγής μας.
10: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
11: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
10: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
11: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
10: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
11: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
12: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
13: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
12: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
13: Σε ξένα γύρι.
12: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
14: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
15: Κομμάτι της παράδοσης. Gracias.

0: 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά.

0: ανοιγμωμένα και σειρώμενα.
1: 66-66-666.
0: Σίτες.
1: Ρολά.
0: Γκαραζόπορτες. 66-66-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
1: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
0: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-66-66-666.
0: Είναι
1: αλουμίν.
0: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης
2: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
0: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
2: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
0: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
2: Τηλέφωνο 210-5150-030.
0: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
2: Αόρι.
0: Αόρι.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
5: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeedon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
4: Citroën Peugeot με Nexeedon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
6: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιά από μαύρο χείρο.
7: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
6: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
9: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την Κρητική Γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
11: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
12: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
11: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
12: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
11: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
12: Ποτέ θα στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
11: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτη Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
6: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
6: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
6: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
6: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
0: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
8: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
12: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
13: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
14: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
13: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
14: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
13: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
14: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
13: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
14: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
13: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
14: Τηλέφωνο 210-211-1315.
13: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
14: Honda Caracostas.
13: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
15: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
16: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
17: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
18: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.

την καρδιά σου, μωρό μου, και μαρμηθείς εμένα. Είναι δέντρα, είναι δέντρα πότε φυσά, τον αταλού θα τσίξει. Μα εμάς δεν εκατάλληλα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου Dexion και Spider.
4: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
0: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.

0: Τα πάντα παραγωγής μας.
1: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
0: Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
0: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
0: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
2: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο κριτικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κριτική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο κριτικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο κριτικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210 77 05 4 27.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281 121 6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
4: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666 666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666 666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
7: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
8: Η Κρήτη ανεβαίνει για 2 μέρες την στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
9: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέη σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιαννακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
10: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
11: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
10: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
11: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
10: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
11: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
10: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 3518.
12: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
6: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
7: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
6: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
8: Ξενύχτη με
9: μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
10: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
11: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
10: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
11: Σπήλιο μου το λένε.
10: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
11: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
10: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
12: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
13: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
14: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
13: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
14: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
13: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
15: Χαρτίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας. Το βουριαλάκι στο Περιστέρι.
16: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουριαλάκι μου.
15: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
17: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
15: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
16: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
15: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
18: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
19: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
18: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
19: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
18: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
19: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
18: Tony Strom.
19: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
18: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
19: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
20: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
21: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντας ήλιογάτε.
20: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
22: Κομμάτι της παράδοσης.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Αγία Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
4: Στην MEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η MEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
6: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
7: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
6: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
7: Σε ξένα γύρω.
6: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.

0: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
0: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
0: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
0: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
0: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
0: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
0: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
2: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
3: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
2: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
6: Είναι αλουμίν.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης
9: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
8: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
9: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικογιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
8: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
9: Τηλέφωνο 210-5150-030.
8: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
9: Αόρι.
8: Αόρι.
10: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
11: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
10: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
12: Και που δεν γερνά, η ζωή δεν λύγει και γοργό.
13: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
14: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέη σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουτάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
15: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
17: Σταματώ εδώ, κυρίες και κύριοι, γιατί ήρθε ένας δελικανής και έφερε την κάπαρη. Την κάπαρη. Πες του Ηλία του Φανουράκη ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και από μένα και από τον Μάνο τον Τζάπαρη. Έτσι, και ευχαριστούμε εσένα, πώς λέγεσαι? Ηλίας. Ηλίας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου. Πώς, ρε Τσάπαρη, πώς να μη συγκινιέσαι με αυτά τα πράγματα. Ο Θεός μας να σε έχει καλά. Ο Θεός να σε έχει καλά. Από τους Αγίους 10 μας στέλνει κάπαρη, επειδή προχθές είπαμε για την κάπαρη. Καλό είναι αυτό, ναι, τα κάνουν και στέλνουν αρνιά ή τα γεννούμε. Ρήφια, όρνηθες, κούβους. Πάμε στο Μανώλη τον Πρόκο. Αλάργο μου κι αν βρίσκεσαι, στη σκέψη μου πλανάσαι και στο δικό μου το δεσμό πρωταγωνίστρια σε. Γεια σου, μερ Μπρόκο. Η Μαρία η Κουτουλάκη από τα Πεζά, βασιλικομυρισμένε μου, για σε μου ανθέ μου, τα σ' αγαπώ που είπες μου, δεν τα ξεχνώ ποτέ μου. Η Παναγιώτα η Μακροπούλου, περδικο περπατούσα μου κανελομυρωδάτη, κρέμασε σκόρδα στο λαιμό να μη σε πιάνει μάτι. Ο Χατζάκης ο Θάνος, ο υπέροχος φίλος από τα Χανιά, που έστειλε προχθές εκείνη την καταπληκτική ματινάδα στον στο Γιαννιό, το λιράρι που είχαμε την Παρασκευή εδώ, το σπινθάκι που έκανε πάταγο με την εκπομπή αυτή. Ο Χατζάκης λοιπόν ο Θάνος μου στέλνει τρεις. Ήλιο χαϊδεμένη μου και για σε μολουσμένη, νύχτα να βγήσει στο χωριό, νιώθω που ο ήλιος βγαίνει. Η αυτή είναι η πρώτη. Αχ την οχαϊδεμένη μου του ήλιου θυγατέρα, σαν με ξανοίξεις διώχνιστος όλους τσιπώνους πέρα. Διώχνιστος, διώχνιστη. Και μεγαλωμένη μου, μέλο μεγαλωμένη μου η τρίτη, μεταξωμαθημένη, ποιας μάνας είσαι γέννημα, ποιου τσίρι καμωμένη. Α, έχει και τέταρτη. Μέλο μεγαλωμένη μου, μεταξωμαθημένη, ποιας μάνας είσαι γέννημα και ποιου Θεού πλασμένη. Η Δέσποινα η Μουτσάκη μου στέλνει δυο. Λείπεις και με έχει ο καημός σκέψη μου, φιλντισένια, ως αντιμάνα αγκαλιά και μου μιλεί για σένα. και χαρά μου Κυριακάτικη και γιορτινό μου Λούσο, σαν το νερό ελαχτάρισα δυο λέξεις σου να ακούσω. Η Μέρη η Βουμβουλάκη για σε μομυροδάτη μου και αγιοκλιμολουσμένη δροσοσταλίδα του μαγιού και αχτίνο χαϊδεμένη. Η Μεθοδία Κεφαλογιάννη με τη μινοϊκή ομορφιά της μου στέλνει μια μονάχα δυο μερό νύχτα έλειπες από κοντά μου και ένιωσα ότι ήσουνε αιώνες μακριά μου. Η Αλεξάνδρα η Χατζηστόικου μου στέλνει μια τραμουντανοκοπελιά αλμυροστολισμένη, βάρκα της καρδούλας μου πάντα θα σανημένη. Η βάρκα της καρδούλας μου πάντα θα σανημένη. Ο Γιάννης ο Τσικνάκης, πλουμιστοστολισμένη μου βιόλα τσαθιβολής μου, πρόβαλες και μαράθηκαν τα ρόδα τσιαυλής μου. Ο Προκόπης ο Ζερβουδάκης, δυο μέρες μόνο αδές εδώ σαν το κεράκι λιώνω, φαντάζου πως θα αισθανθώ αν εμισέψεις χρόνο. Ο Βασίλης ο Νικητάκης, αλίμονό μου κοπελιά δε σου καμοπένια, που έχεις δυο μάτια θάλασσα και μια καρδιά γαρδένια. Ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς από τον Άγιο Νικόλαο, ζαφυροπρασινομάτα μου, ζαφυροπρασινομάτα μου, πορφυρορουμπινάτη και διαμαντοξομπλιάστρα μου, σμαραγδομπυρμπυλάτη, πιάσου μρε Νεκτάριε, και φεγγαροδιαμαντένια μου τ' αγάπης μου ξομπλιάστρα, τα δυο σου μάτια φέγγουνε σαν του ουρανού τα άστρα. Ο Νίκος ο Κατσιρντάκης μες στο σκοτίδι της ζωής πρόβαλε μια ναχτίδα, όντε σα πρωταντάμωσα γλυκιά μου η λιαχτίδα. Ο Ηλίας ο Φανουράκης ή Κουρσάρος που μας στέλνει την κάπαρη, αστερολιγερό κορμί και μοσκομυριστή μου, ένα σου λέω είσαι εσύ ανάσα και πνοή μου. Άσο μωρέ Ηλία. Και πάω στην Αργυρό την Πλεμένου. Είσαι του ανέμου η πνοή που με φυσάς και βγαίνω, βόλτα στον πλάβο σου ουρανό τ' αγάπης να πηγαίνω. Και πάω στο Γιώργη το Ραπτάκι. Φίλε, για σένα μιλούσα με κοπελιές από την εκπομπή της Χριστίδου και πιθανώς να σου έρθουν αυτές τις μέρες, γιατί τους είπα ότι πρέπει οπωσδήποτε να τον βγάλετε στον αέρα να τρελάνει την Ελλάδα. Ο Γιώργης ο Ραπτάκης λοιπόν μου λέει, ανεμολιγερό κορμί βιτσοκυπαρισάτη, πάρε με περβολάρι σου να μη σε φάνε η βάτη. Ο Γιάννης ο Γεροντής μου στέλνει δυο υπέροχες, για σεμοστολισμένη μου του νου μου ξελογιάστρα, εσύ με κάνεις και πετώ στον ουρανό μετάστρα, και άγγελο φτεροστόλιστη και φεγγαρολουσμένη, σε σένα έχω την καρδιά όσο θα ζω δοσμένη. Ο Βασίλης ο Λύρα Αντωνάκης από τα όμορφα Χανιά, ομορφοπλουμισμένη μου και γαϊτανοφρίδα, θέτω μα δεν θα κοιμηθώ σήμερα που δεν σ' είδα. Από τα Χανιά έρχεται κι άλλη, αλλά είναι από έναν Ηρακλειώτη που ζει στα Χανιά, το Χάρη το Μωραΐτη. Θυμάρω μοσχοβόλισμα κι παρισορετσίνη, βάλσαμο μέντα, αλλά δανιά το άγγιγμά σου αφήνει. Ο Λευτέρης ο Γαλιμητάκης, φεγγαροστολισμένη μου και ηλιοχτυπημένη, χιλιάνε τα αρώματα που έχεις στην οικουμένη. Ο Βαγγέλης ο Γαϊτανάκης και η Ελένη η Τσαγκαράκη, του τέστην από το site Μαντινάδες της Λενιός, σαν το λουλούδι της άνοιξης εμπήκε στη ζωή μου. Κι άμα δυο μέρες δε σε δω, μου κόβγεται η πνοή μου. Πάω στο Στέλιο τον Πατάκι, μου στέλνει μια υπέροχη με τα ξοδερματένια μου. Κρουστάλο βραχιονάτη, νέρα ειδογεννημένη μου κι παρισοβεργάτη. Η χαριστή η Φανουράκη κουκουμπεδάκι, ασημοδροσοστάλαχτη κι ηλιοπερίχητή μου, ένα λεπτό να μη σε ειδώ, είναι άδεια η ζωή μου. Πάω στη φιλενάδα της χαριστής, τη Χρυσούλα την Κουτσάκη, και φιλενάδα της εκπομπής, νεραϊδοστολισμένη μου και βιόλα μου καρνάδα, τα κάλλη του προσώπου σου αλλού ποθές δεν τάδα. Ο Γιώργης ο Βογιατζάκης από την Αγία Παρασκευή, καλό βράδυ μου λέει Γιώργη. Βιόλα μου λιγερό κορμί και αγγέλα μου βιτσάτη, πάντα με το χαμόγελο βρίνεσαι και ωρεξάτη. Αυτές ήτανε, δεν υπάρχουν άλλες. Πάμε κυρίες και κύριοι να γράψετε μια μαντινάδα. Είναι το ουλιεράρι του Μπαντελή του Κακουλάκη και θέλω να τη μελετήσετε πολύ, γιατί πρέπει να τη βάλουμε σε περίοπτη θέση να τη βλέπουν τα κοπέλια. Όταν θα κλείσει μια φιλιά τον κύκλο τζι που λένε, να φεύγεις πρώτος πριν σου πουν πως άλλο δε σε θένε. Την ξαναλέω. Όταν θα κλείσει μια φιλιά τον κύκλο τζι που λένε, να φεύγεις πρώτος πριν σου πουν πως άλλο δε σε θένε.

και πάμε σε μερικά ανέκδοτα. Μάνο, βάζε ό,τι μουσική θες. Θα πάω σε 6 ανέκδοτα και μετά θα βγάλουμε στο τηλέφωνο την κυρία Δήμητρα την Αγιαννητοπούλου. Τούτο εδώ που θα σας πω μου το είπε ο Γιώργης ο Καλομύρης, ο Αξέχαστος, ο Γεωργαντός, ο Γεράρης. Μπάρμπα, ή να κάνουν οι νεαροί στο χωριό, ερώτηξε κάποιος προχθές τον Μπουρνέλη στις γωνιές του Μαλεβιζίου και εκείνος που του κάθεται στο στομάχι το συνεχές σου λάτσο των αργόσχολων νέων, ή να κάνουνε ο Σάντζι τηγανόπιτες έχουνε καωμένες τσικουτσουλιές να τσιτσαλοπατούνε να πηγαίνουνε απάνω κάτω.

Στην Αθήνα ανέβασε τη μάνα του ένα συμπατριώτης μας για να περάσουν μαζί τις γιορτές των Χριστουγέννων. Μια μέρα την επήρε και την επήγε στο Λυκαβητό και εκείνη, βλέποντας ένα γύρω τα σπίτια της Αθήνας, εμονολόγησε: «Ήθελα, παιδί μου, να γατέχω που θρέφεται τόση νάμα μουνιά».

Ο Γιάννης ο Πετσαλάκης μου το έχει πει εδώ και χρόνια αυτό το ανέκδοτο. Στην Αθήνα ανέβηκε η κόρη και επιδόθηκε με θαυμαστή πρόοδος ό,τι στο χωριό εθεωρείτο απαγορευμένο και ανήθικο. Επειδή όμως ήταν αφελής, το έγραψε και στη μάνατζη. «Μαμά, πέψε μου λεφτά για φουστάνια, γιατί έπαει στην Αθήνα οι κοπελιές κάθε μέρα αλλάζουν φόρεμα. Εγώ βγήκα με κάποιο κόστα 3 φορές και φόρεσα και τα 3 φουστάνια μου. Ήταν να κάνω εδώ?» Σε λίγες μέρες έπαιρνε απάντηση από τη μάνατζη. «Λεφτά, παιδί μου, δεν έχω για την ώρα. Ντάκαρε να βγαίνεις μάλλον άντρα για 3 μέρες, ύστερα μάλλον για άλλες 3, και συνέχισε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να βρω λεφτά να σου πέψω.»

Ο Γιάννης ο Πασπαράκης, ο Κούνελος, έτσι τον βρίσκει στο Γιάννη, είχε εκεί στα Σπήλια δύο ταβέρνες που άφησε εποχή. Ο Γιάννης λοιπόν ο Πασπαράκης, που δεν αφήνει άνθρωπο να μην τον επετσώσει, την πάτησε ως άντωνα γράμματο της προάλλες. Έτοιμος να φύγει για την Αθήνα, συνάντησε στο αεροδρόμιο ένα ξάδερφό του που κι αυτός θα ταξίδευε. Ήπιανε καφέ και κάποια στιγμή ο άλλος με τρόπο έβαλε έναν ηχοκόπτη στο τσεπάκι του σακακιού του Γιάννη, εδώ μπροστά. Σε λίγο ανάγγειλαν τα μεγάφωνα αναχώρηση και τα δυο ξαδέλφια τραβήξαν για τον έλεγχο. Επέρασε ο ένας χωρίς κανένα πρόβλημα και ύστερα επιχείρησε κι ο άλλος. Χτύπησε καμπανάκι, αναβόσβησε το λαμπάκι και ο χωροφύλακας ερώτηξε το Γιάννη: «Τι έχετε απάνω σας?» «Κλειδιά!» «Αφήστε τα και ξαναπεράστε.» Ξανά μανά χτύπησε το καμπανάκι, πάλι άναψε το γλωμπάκι. «Τι έχετε απάνω σας?» «Μόνο ψηλά», είπε θορυβημένος ο Γιάννης. «Αφήστε τα και ξαναπεράστε», είπε ο χωροφύλακας, ξαφνιασμένος από τα γέλια του ξαδέρφου. «Γιατί γελάτε κύριε?» εστράφηκε άγριος και λαύρος προς το μέρος του. «Γιατί αποκλείεται να βρείτε η τάχη απάνω του?» «Τι έχει?» ερώτησε βιαστικός ο χωροφύλακας. Και ο άλλος: «Πέταλα φορεί».

0: ώρα είναι 5:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
6: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
5: Καλά, καλά.
6: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
7: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
9: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
10: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
11: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δε χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
12: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
11: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
12: Σπήλιο μου το λένε.
11: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
12: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
11: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
13: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
15: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
16: Τι κυρία Δήμητρα, να πω ότι είσαστε καθηγήτρια, να πω ότι προχθές μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μου είπατε αν θέλω να βγείτε και να πείτε ορισμένες ιδιότητες που έχουν κάποια μυρωδικά εξαιτίας του ότι ακούγατε να μιλάω για κάποια έτσι αρωματικά φυτά, και σας είπα να βγείτε και με αυτό το σκεπτικό σας παίρνουμε εμείς τηλέφωνο για να βγείτε στον αέρα, κυρία Δήμητρα, και να σας πω πολλές ευχαριστίες και η ευγνωμοσύνη μου είναι πολύ μεγάλη. Σας ακούμε.
17: Δική μου είναι η ευγνωμοσύνη, δική μου.
16: Να είστε
17: εγώ
16: καλά.
17: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γιατί με τιμάτε με τον τρόπο σας αυτό. Αφορμή πράγματι στάθηκε η αναφορά σας σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές σας. Γι' αυτό μου κέντρισε την περιέργεια να ψάξω να βρω πληροφορίες για τις θεραπευτικές σου ιδιότητες.
16: Μπράβο.
17: Λοιπόν, έτσι λοιπόν συνέλεξα κάποιες πληροφορίες τις οποίες θα μοιραστώ μαζί σας.
16: Πάμε.
17: Εδώ και χιλιάδες χρόνια μια μεγάλη ποικιλία βοτάνων έχουν χρησιμοποιηθεί από τους ανθρώπους ως φάρμακα. Από την Κινέζικη ιστορία μαθαίνουμε ότι τα βότανα χρησιμοποιούνται ως φάρμακα εδώ και 4.700 χρόνια. Ωστόσο η ιατρική επιστήμη είχε την αρχή της στην Αίγυπτο. Ο Κύρον έφερε αυτή την επιστήμη στην Ελλάδα. Ο μαθητής του Ασκληπιός τη συνέχισε και μετά ο Ιπποκράτης, που με τις θεραπείες του αναγνωρίστηκε σαν ο πατέρας της ιατρικής. Όλες οι συνταγές του Ιπποκράτη είναι συνταγές με βότανα. Την ίδια περίοδο έζησε και ο Αριστοτέλης και ανάμεσα στα άλλα βιβλία του έγραψε και δύο περί φυτών. Μετά έχουμε το Θεόφραστο, πατέρα της βοτανικής, και το Διοσκουρίδη που ασχολήθηκε με τα φαρμακευτικά βότανα και φυτά. Άλλοι σπουδαίοι γιατροί της αρχαιότητας που έμειναν στην ιστορία για τις θεραπείες τους με βότανα ήταν ο Γκαλινός και ο Κέλσος. Σήμερα τα βότανα εξακολουθούν να παίζουν σπουδαίο ρόλο στη ζωή μας, χρησιμοποιούνται σαν φάρμακα, ελιξίρια, χάπια, βαφές και ένα σωρό άλλα πράγματα. Τι είναι τα βότανα? Είναι τροφή και φάρμακο και όπως απέδειξε η πείρα αιώνων, πολλά φυτά διαθέτουν πιο δραστικές θεραπευτικές ιδιότητες από τα φάρμακα και φέρνουν πολύ πιο σίγουρα αποτελέσματα από εκείνα και μάλιστα χωρίς παρενέργειες. Υπάρχει μια έφητη σοφία να χρησιμοποιούμε τα φυτά σαν φάρμακα. Από έσφυκτο όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στα βότανα που τους προσφέρει απλόχερα το φαρμακείο της φύσης όταν αρρωστήσουν. Στην Ελλάδα δε φυτρώνουν περισσότερα από 4.000 χρήσιμα φαρμακευτικά φυτά. Επειδή κύριε Γιώργο αναφερθήκατε στη Δάφνη, στο Δεντρολίβανο, σε αυτά τα βότανα, γι' αυτό και εγώ σήμερα θα σας μιλήσω για τη Δάφνη και το Δεντρολίβανο.
16: Ναι.
17: Λοιπόν, η Δάφνη είναι πασίγνωστο και ωραίο δέντρο που ανθίζει Απρίλιο και Μάιο. Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι είχαν αφιερώσει τη Δάφνη στο θεό Απόλλωνα και στον Ασκληπιό, το θεό της Ιαντικής. Επίσης, στην αρχαία Ελλάδα η Δάφνη χρησιμοποιεί το από την Πυθία για τις μαντίες της στο μαντίο των Δελφών. Και στην αρχαία Ελλάδα ακόμα στεφάνωναν με στεφάνια από Δάφνη τους νικητές των αγώνων και τους ήρωες. Μάλιστα είχε συνδεθεί τόσο στενά με τη δόξα και την επιτυχία και την προστασία από το κακό, ώστε αν κάποιο δέντρο Δάφνης ξερενόταν, πίστευαν ότι θα ερχόταν κάποιο κακό. Ιδιότητες τώρα της Δάφνης. Είναι καταπραϊντικό σε πόνους από χρόνιους ρευματισμούς και αρθριτικά. Καταπολεμάει την αεροφαγία, δηλαδή τη συγκέντρωση αερίου στο στομάχι και τη κοιλιά. Είναι κατευναστικό για το στομάχι. Όταν χρησιμοποιούνται στη μαγειρική τα φύλλα Δάφνης, διευκολύνουν τη χώνευση και την απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών. Το δαφνέλαιο μαζί με γλυκερίνη χρησιμοποιείται σε εντριβές για διαστρέμματα, θλάσεις και άλλα. Παφέψιμα των φύλων μπορεί να προσθεθεί στο νερό του μπάνιου για να ανακουφίσει τα πονεμένα άκρα. Μπορούμε να βράσουμε 5 φύλλα για να φλιτζάνει νερό για 3 λεπτά και να κάνουμε γαργάρες για τον πονόλαιμο. Μια άλλη πρακτική συνταγή για όποιον θέλει να έχει γερά, μαύρα ή αλυστερά μαλλιά είναι αυτή που χρησιμοποιούν οι γυναίκες σε πολλά χωριά της Κρήτης. Κοπανάνε δαφνοκούκουτσα και τα ρίχνουν σε ελαιόλαδο που το βάζουν στον ήλιο για 40 μέρες, μετά το σουρώνουν και κάνουν εντριβές στις ρίζες των τριχών. Έτσι δυναμώνουν τα μαλλιά και σταματούν την τριχόπτωση. Τώρα, το δέντρο Λίβανο ή αλλιώς αρισμαρί. Το δέντρο Λίβανο είναι ένα πασίγνωστο βότανο, ανθίζει Μάιο-Ιούλιο. Ιδιαίτερα οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι το είχαν σε μεγάλη εκτίμηση. Και χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα για να ενισχύσει και να δυναμώσει τη μνήμη. Διεγείρει την κυκλοφορία του αίματος προς τον εγκέφαλο, βελτιώνοντας τη συγκέντρωση και τη μνήμη. Οι αρχαίοι Έλληνες μαθητές φορούσαν στεφάνια από δέντρο Λίβανο στο κεφάλι τους όταν είχαν μελέτη και εξετάσεις. Επειδή έχει την ικανότητα να δυναμώνει τη μνήμη, έχει γίνει σύμβολο πίστης, φιλίας και ανάμνησης. Ακόμα καταπραίνει τους πονοκεφάλους και τις ημικρανίες. Ενισχύει την ανάπτυξη των μαλλιών, ενώ ταυτόχρονα σκουραίνει το χρώμα τους. Χέρι εκτίμησης ως βότανο που ανεβάζει τη διάθεση και είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις άγχους και ήπιας κατάθλιψης. Πολύτιμο σε σωματική και πνευματική υπερκόπωση. Επίσης είναι ένα καλό αποχρεπτικό, δηλαδή διευκολύνει το βήχα. Χρησιμοποιείται σε βροχίτιδες, γρήπη, άσθμα, άλλη σημαντική επίδραση σε εντερικές διαταραχές, κολίτιδα, διάρρεια, αλλά και σε συγκέντρωση αερίων στο στομάχι και στα έντερα. Για μυϊκούς πόνους, ρευματισμούς, διαστρέμματα, στραμπουλίγματα, μόλοπες, εκζέματα. Με γαργάρες εξαλείφει τις άφθες, τονώνει την όραση και είναι και κατά του διαβήτη. Αλλά και στη μαγειρική χρησιμοποιείται. Και όλα τα φαγητά με αρνί, ψάρι, μποδινό, κουνέλι και κοτόπουλο, φαγητά που σηκώνουν κρασί και σκόρδο και ακόμα και τις πατάτες, τις ψητές, τα λαχανικά, το ρύζι. Αλλά καλό βέβαια είναι να θυμόμαστε πάντα ότι κάθε υπερβολή είναι επικίνδυνη, ακόμα και στα βότανα. Γι' αυτό μέτρον άριστο. Αλλά αυτά τα δύο φυτά, τα Αρωματικά λοιπόν τα συναντάμε και σε πολλά, σε πολλές μαντινάδες της Κρήτης. Λοιπόν, να πω δύο-τρεις.
16: Ναι, ναι, πάμε.
17: Λοιπόν, λισκούνι και φασκόμηλο, αρισμαρί και δυόσμο, βασιλικό και βάλσαμο,
16: τον ήθελα τον κόσμο.
17: Εύχομαι να περνάς καλά, να χαίρεσαι το κόσμο και ανάμεσα σ' αρισμαρί να πορπατείς και δυόσμο. Και μία άλλη, ο ψάργας που επέρναγε μου έπαινε το φεγγάρι, πως μόνο εσύ μου σοβολάς τα αρισμαρί κλονάρι.
16: Να είστε καλά, κυρία Δήμητρα, πολύ σας ευχαριστώ.
17: Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
16: Να είστε καλά.
17: Καλή συνέχεια.
16: Ό,τι θα βάλει ο Τσάπαρης είναι μόνο για σας. Μόνο.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Τσάπαρη.

Είναι το «Σε χίλια μάτια» του Βασίλη του Βαρδουλάκη, που δεν τον ξεχνούμε, με το Μάνο τον Τζάπαρη, γιατί τον είχαμε συνεργάτη εδώ, και αν ποτέ να τον ξαναφέρουμε ξανά.

Και πάμε, αν μπορεί να έρθει Μάνο Τσάπαρη μια κάμερα από τις 8 που γράφουμε την εκπομπή, να έρθει εδώ σε αυτή την εφημερίδα. Είναι, κυρίες και κύριοι, η πατρίδα της 21ης Δευτέρου 1946. Και πάω να σας διαβάσω ορισμένα πράγματα. Πριν 80 χρόνια τόσο, γράφοντας την ιστορία του τόπου μας, άλλη μια φορά να δώσω συγχαρητήρια Κώστα Ξυλούρη, αν μ' ακούς, τυπώνεται, αν είναι δυνατόν, κάθε μέρα ένα φίλο να διαβάζω με τι γινότανε τότε. Εγώ δεν είχα γεννηθεί. 21 Δευτέρου, ακριβώς σε 2 χρόνια, 21 Δευτέρου είναι τα γενέθλιά μου, αλλά του 48, μετά από 2 χρόνια γεννήθηκα. Λοιπόν, ο κύριος Σοφοκλής Βενιζέλος, οι σχέσεις Ελλάδος και Αμερικής, με τον υπέρτιτλο «Τα εθνικά μας προβλήματα», είναι ένα κύριο θέμα της εφημερίδας. Σημειώματα: «Ο Σοβιετοκομμουνιστικός Ιμπεριαλισμός», σειρά άρθρων του συνεργάτη μας, «Η επίλυση ζητημάτων σταφίδας ελαίου και ίνων» και λοιπά, και μετά είναι γεμάτη από ειδήσεις η εφημερίδα. Θα σας διαβάσω μερικές. Είμαι σίγουρος, κυρίες και κύριοι, ότι όσοι είναι μιας κάποιας ηλικίας, πλησιάζουν δηλαδή τα 85, θα θυμώνται κάποια πράγματα, γιατί τότε πρέπει να ήταν 6-7 χρονών παιδιά. Αλλά και γιατί αυτά δεν κρατήσανε.

αναθεμάτσι εποχές, να μην ξανάρθουνε. Ποτέ να μην ξανάρθουνε για το χατήρι των παιδιών μας, για το χατήρι ολονό. Πάμε μουσική. Σ' ανθρώπους της πατρίδας, ό,τι κι αν βάλεις.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι Αλουμίν.
7: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
8: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
7: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
8: Σε ξένα γύλι.
7: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
9: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
10: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας.

0: λουλούδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το Ξαφέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
4: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
5: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασί ρακύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε, σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
1: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
10: Η φωνή της Κρήτης στη

και πάω σε μια μαντινάδα του Γιαλάφτη, του Αριστίδη Κερέτη ή Γιαλάφτη, του πολύ γνωστού. Ο έρωτας, λέει ο Αριστίδης, ο έρωτας από πάνω μου δεν λέει να μισέψει, τάξε πως δεν υπάρχουν άλλοι να παπεδέψει. Και την θησαυρίζει και αυτήν ο Μαθεουδάκης και τη βάζει στο βιβλίο του «Ο νους μου τα βουνά κρατεί». Την ξαναλέω, ο έρωτας από πάνω μου δεν λέει να μισέψει, τάξε πως δεν υπάρχουν άλλοι να παπεδέψει.

παίζουν τα παιδιά του ο Στεφανής μαζί με τον πώς το λένε τον άλλο, ξέχασα τον άλλο, με τον Βασίλη, ναι, ο Στεφανής με τον Βασίλη παίζουν και τραγουδεί ο πατέρας.

Είναι επόμενη μαντινάδα που παίρνω από το βιβλίο πάλι του Μαθεουδάκη. Την αφιερώνω, κυρίες και κύριοι Τσάπαρη, ξέρεις που την αφιερώνω? Στον Μπαρτζόκα. Ο Μπαρτζόκας είναι ο προπονητής μπάσκετ του Ολυμπιακού. Και άκουη τα λέει η μαντινάδα αυτή που είναι παλιά. Εις τον αφρό της θάλασσας εκατέβηκε το χιόνι. Έτσι, στον αφρό της θάλασσας είναι το σεφ. Εκεί θα παίξουν απόψε σε 9 η ώρα, Τσάπαρη. Εις τον αφρό της θάλασσας κατέβηκε το χιόνι. Και λέει ο Μπαρτζόκας, μα εγώ είμαι μέσα στη φωτιά της αγάπης και με λιώνει.

Και πάω σε μια μαντινάδα που αναφέρει στο βιβλίο το Μαθεουδάκης, την έχει κάνει διάσημη ο Σκορδαλός, και είναι μαντινάδα εκάηκα εις τη φωτιά πάναψα μοναχός μου και εις τα πέρατα τσιγής ζητώ το λυτρωμό μου.

στον αδερφό μου τον Δημήτρη, στον αδερφό μου τον Γιάννη, στο σκουλά τον εξαίρετο φίλο στην Αθήνα και στον διαμαντή τον Αλέκο, στο σκουλά τον Αντώνη και στο διαμαντή τον Αλέκο.

Θα πάρει αυτό που έχω κάνει με το σκορδαλό, δεν το έκαμε κανείς. Τον ετοίμησα μέσα σε ένα πλοίο, τον πορτοκαλί ήλιο, με 1500 νομάτους, και του δώκα μία χρυσή λίρα κατασκευασμένη από τον Άγιο, να είναι το χώμα που τον εσκέπασε, Νεραντζούλη, ένα φίλο που είχα χρυσοχώ, το Μανώλη τον Νεραντζούλη, που μου την έφτιαξε και του πλήρωσα μόνο το χρυσάφι, μια λίρα ωραία, και του την έκανα δώρο του Μακαρίτη του Σκορδαλού. Άγιο να είναι το χώμα που τον εσκέπασε. Πάω στο Γιάννη το Βάρδα. Μέσα, όταν άκουσα αυτή τη μαντινάδα, εμελιτσούριασε το κορμί μου, γιατί την είπε σε μια εκπομπή μου στο Κρέτα, και θα σας κάνω την κίνηση πως την είπε. Μέσα στο χιόνι πορπατώ ως το λαιμό κοσμένος, κι από τσαγάπη στον καημό είμαι ψιλοδρομένος.

Του Λασιθιού ο δρόμος και είναι μόνο για δύο ανθρώπους στην Κρήτη. Το Γιάννη το Βάρδα και τη Σοφία τη γυναίκα του.

Και πάμε επίσης από το βιβλίο του Μαθεουδάκη σε μια αγιοβασιλιώτικη μαντινάδα παλιά. Τη λέγανε εκεί σε αυτή τη σκάφη που έβγαλε τις μεγαλύτερους μερακλίδες και λιράριδες της Κρήτης. Σε ένα ψηλό βαθύ γκρεμό βρίσκομαι αμοναχός μου, γυρίξε με να σκοτωθώ, γη γίνου σύντροφός μου. Γεράσιμος, το αφιερώνω στο γιο του, το Στέλιο, που θα παντρέψει την κόρη του Κακλή.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβατών. Βάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου.
3: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μουμουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Με ζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα για ταχύ και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Crete FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με το Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
9: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisemes.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisemes.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisemes.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
10: Κρητικά προϊόντα Καπρίζ. Ούλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
11: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
12: 6974-760-708.
11: Καπρίζ. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
13: Ήγγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
14: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
15: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
16: Κομμάτι της παράδοσης.
17: Αν δεν δημιουργούμε ψεύτικες ελπίδες στους άλλους,
12: Αν λέγαμε το σ' αγαπώ, θα το νιώθαμε πραγματικά. Αν λέγαμε συγγνώμη κάθε φορά που φταίμε. Αν δεν είμαστε τόσο σκληροί στα λόγια μας για το συνάνθρωπό μας. Αν αγαπάμε τους ανθρώπους που μας κάνουν χαρούμενους. Αν δίναμε τόπο στην οργή, ποτέ δεν θα μάλωνε με κανένα. Δεν θα μαλώναμε με κανένα. Υπάρχουν χιλιάδες αν που μπορεί να σε κάνουν ευτυχισμένο και το αντίθετο. Στο χέρι μας λοιπόν είναι να διαλέξουμε με ποια αν θα πορευτούμε στη ζωή. Και αν πιστεύουμε σε ανθρώπους που το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή τους είναι η αγάπη και το χαμόγελο που θεραπεύει πληγές που καμιά φορά δεν τις θεραπεύει κανένα άλλο φάρμακο, μονάχα αυτό της αγάπης, τότε ίσως οι ανθρώπινες σχέσεις να μην ήταν τόσο κακές και δύσκολες, όσο και ο κόσμος μας θα ήταν καλύτερος. Αγάπα το, και μου λέει δυο μαντινάδες, αγάπα το συνάνθρωπο και σεβασμό του δείχνε, και να αποφεύγεις το κακό πάντα τον τρόπο βρίχνε. Και αν αγαπάς θα σ' αγαπούν, αν δώσεις θα σου δώσουν, και αν πληγώσεις μια φορά 10 θα σε πληγώσουν.

Στερνό μονορούφι, έτσι λέγεται αυτό το τραγούδι που μας έστειλε ο Ηλίας. Είναι του Ηλία, Μάνο. Ναι. Και τα λόγια είναι δικά του, Ηλία είναι του Σταυρουλάκη. Δεν ξέρεις. Ηλία, ξεκαθάρισε μας το πιανού, είναι τα λόγια. Λες και Σταυρουλάκης Νικόλας. Στερνό μονορούφι.

Είναι, μου στέλνει μήνυμα ο Ηλίας, είναι τα λόγια δικά του, του Ηλία, που ακούτε πολύ συχνά να μιλώ για τον Ηλία, τον καλό φίλο στους Αγίους 10, και η μουσική, μου λέει ο Ηλίας, είναι του Νίκου του Σταυρουλάκη, μέσω AI, πως οι άλλο το λένε, ναι. Και υπέροχο τραγουδία, Σταυρουλάκη και Φανουράκη, 10 άριστα. Και πάω σε μια μαντινάδα, ή μάλλον σε μια φωτογραφία. Μου στέλνει ένα μια ανατολή του ήλιου σήμερα το πρωί. Την ώρα που σκάει ο ήλιος, τη φωτογραφίζει και μου τη στέλνει ο στρατηγός της αστυνομίας, ο Γιώργος ο Βλαζάκης, και μετά από κάτω μου βάζει ένα τριαντάφυλλο από τον τζίπο του, αλλά τεράστιο, ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Να σε μωρέ καλά, τι δουλειά έχεις εσύ στην αστυνομία. Και πάω τώρα σε μια μαντινάδα που μου στέλνει ο κουμπάρος μου, ο Μανώλης ο Σαριδάκης, που είναι γεμάτη πόνο. Αρχίζω, λέει, και αποχαιρετώ, αρχίζω να αποχαιρετώ τον κόσμο τον απάνω, γιατί που ζω τέτοια ζωή μόνο τον τόπο πιάνω. Γιατί ρε κουμπάρε, γιατί ρε κουμπάρε, η ζωή είναι όμορφη. Δεν ακούς κάθε πρωί τον Άγιο που τα λέει? Πάμε, βάλε.

Και πάω σε δυο τρία βότανα για να δούμε από πότε φαίνονται στη ζωή των ανθρώπων. Πάμε να μιλήσουμε για το κορίανον. Κο όμικρον γιώτα δύο νι όμικρον. Το κορίανον είναι ο κόλιανδρος. Στην Ελλάδα πιθανολογείται ότι καλλιεργούνταν τουλάχιστον από το 2000 π.Χ. Σε πινακίδα που βρέθηκε στην Πύλο αναφέρεται ότι το καλλιεργούσαν για την παρασκευή αρωμάτων. Οι σπόροι του χρησιμοποιούνταν ως μπαχαρικό και τα φύλλα του τσάπαρι ως βότανο. Πάμε.

Και πάμε να σας πω τι ήταν ο κριθμνός. Ο κριθμός ήταν το πρώτο, ο κριθμός. Τι ήτανε? Είναι το σημερινό κρύταμο. Φυτό που φύεται στις βραχώδεις παραθαλάσσιες περιοχές, αγαπητό για τις γεύσεις του από τα αρχαία χρόνια. Πιθανότατα να το χρησιμοποιούσανε παρόμοια με τους σημερινούς νησιώτες.

και πάμε στον Γκρόκο. Η λέξη έχει παραμείνει ίδια για χιλιάδες χρόνια. Εμείς τον γνωρίζουμε ως Ζαφορά. Ο Κρόκος απεικονίζεται σε μια τυχογραφία στα ανάκτορα της Χνωσού. Από τότε χρησιμοποιείται για το χρώμα του, τις αφροδισιακές αλλά και οι αματικές ιδιότητές του.

Και πάμε στην τελευταία λέξη, ίσα ίσα που προλαβαίνουμε, είναι το κείμενον. Ποιο ήταν το κείμενον? Με ύψιλον γιώτα και όμικρον. Η λέξη έφταξε στις μέρες μας χωρίς το νι. Το κείμενον για τους αρχαίους ήταν ό,τι είναι σήμερα το αλατοπίπερο. Πάνω στο τραπέζι είχανε το κειμενοδόκον. Είχαν επινοήσει και ένα αφέψιμα από κείμενο, το κειμενόθερμον, το οποίο μείωνε το αίσθημα της δίψας. Η φιδωλή του χρήση έγινε το σήμα κατά τεθέν των σπαγκοραμένων. Ο Αριστοφάνης δημιούργησε τη λέξη κειμενοπριστοκαρδαμογλύφος, που σημαίνει αυτός που πριονίζει, που τεμαχίζει το κείμενο και γλύφει το κάρδαμο. Υπήρχαν ακόμα δύο λέξεις για τους τσιγκούνιδες: κείμενο τσίμβιξ και κείμενο πρίσκης.

αφιερώνουμε στον Ηλία και εγώ και ο Τσάπαρης. Με τα πολλά μας ευχαριστώ, Ηλία, για την κάπαρη που μας έστειλες. Θα τη φάμε με όρεξη. Από το Μάνο τον Τσάπαρη, τον Γιώργο τον Βιτόρο, γεια σας. Και θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη. Ξαναλέω τη μαντινάδα, κυρίες και κύριοι, όταν θα κλείσει μια φιλιά το τζίκλωτζι που λένε, να φεύγεις πρώτος πριν σου πουν πως άλλο δε σε θένε. Και ως την Τετάρτη να θυμόσαστε πως δεν ρυπαίνουμε την Κρήτη. Μια και λέω για ρύπανση, να πω τα συγχαρητήριά μου στο Δήμο Ηρακλείου, γιατί ο δρόμος εθνικής αντιστάσεως έχει καλοπιστεί και έχει γίνει πεντακάθαρος. Όποιος περάσει αυτές τις μέρες θα το διαπιστώσει, από την πάνω μεριά μέχρι την κάτω στο λιμάνι. Μπράβο, αλλά πόσο καιρό θα μείνει καθαρός αφού είμαστε γρουσούς.

0: Radio Me 88,4.
1: Εσείς τι πρωινό τρώτε? Κορφλέξ μεγάλα? Μήπως αυγά με μπέικον? Ή μήπως μια φετούλα φρυγανίτσα με βούτυρο και μαρμελάδα?
2: Ξεχάστε τα όλα, γιατί καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έρχεται ο Άγιος εδώ κάθε πρωί στις 7, που στο Radio Me 88,4, και σας σερβίρει το καλύτερο πρωινό.
3: Στον Κρήτη FM είναι 7.
4: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
5: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
7: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500, ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
9: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γραμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
11: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού, στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
12: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
13: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
12: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
14: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
13: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
14: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
15: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
16: Κατασκευαστική αλουμινίου, είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.

0: κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
1: 66-66-666.
0: Σίτες.
1: Ρολά.
0: Γκαραζόπορτες. 66-66-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
1: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
0: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-66-66-666.
2: Ιναλουμίν.
3: Κάμε μπρένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
4: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
5: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
6: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
8: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
8: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
7: Θυπών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
8: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
7: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
9: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
10: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
9: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
11: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
12: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους, τους μερακλίδικους φίλους στον Great FM 87,5. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Σήμερα θέλω να πω ότι είναι η μέρα που γίνεται της Πόπης. Να ευχηθούμε και να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις Καλλιόπες, Καλλιοπίτσες, Ποπίτσες, Πόπη, Πινελόπη λέω καλά. Πόπη, τι άλλο, έχουμε κάποιο άλλο. Έχουμε εμείς, έχουμε. Να πούμε χρόνια πολλά στη δική μας την Καλλιόπη. Να πω στη φίλη μου την Πόπη από το Εγάλεο χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά με υγεία. Κρήτη FM 87,5, η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, ζωντανά από το ραδιοθάλαμο του Κρήτη FM 87,5, με αναμετάδοση στο ράδιο Μεγαλόνισος 89,8 για την Κρήτη μας. Την καλησπέρα μας να στείλουμε στο Γιώργο τον Πατακό και στον Νίκο τον Καλονάκη.
0: Για όποιον δεν κατάλαβε, για όποιον δεν έχει μπεδώσει ακόμα το ποια εκπομπή έχει ξεκινήσει, να πούμε ότι είμαστε εδώ. Οι μερακλίνες κοπελιές, 7 με 9 θα σας κρατήσουν συντροφιά με τις δικές σας μουσικές πεθυμιές, εννοείται και τις δικές μας. Πίσω από το μικρόφωνο ακούτε την Κωνσταντίνα Καβαλάρη, τη Μιχαέλα Λογοθέτη και φυσικά δεν ξεχνάμε, δεν έχουν μείνει πολλές εκπομπές, δεν ξεχνάμε.

0: θέλω να πω.
1: Τον αγαπημένο μας ηχολήπτη Παναγιώτη Διαμαντόγλου. Πόσο. Λέγε. Μεταξύ μας.
0: Πλέρωσε
1: μάλλον για το χειροκρότημα. Δεν εξηγεί τελώς. Να στείλω στην καλησπέρα μου και εννοείται. Βασικά πριν τη δική μου την καλησπέρα, έχει προτεραιότητα ο μπαμπάς Βαγγέλης Λογοθέτης. Την αγάπη μας.
0: Μπαμπάς, μαμά, ταυτόχρονα και οι δύο.
1: Α, ταυτόχρονα.
0: Πάντα. Ναι.
1: Α, πολύ τους αγαπώ, πολύ τους αγαπώ. Φυσικά δεν ξεχνάμε μπαμπά Βαγγέλη. Τα κοντέικα εκεί στη Σάμο, πολλά πολλά φιλιά. Μόνο εγώ, δηλαδή, δεν το λες καθόλου.
0: Σε αφήνω να τα πεις μόνη σου.
1: Με έχει πληρώ. Με πληρώ
0: να
1: καλά.
0: Να στείλω καλησπέρα στη Σαντορίνη, καλησπέρα.
1: Εννοείται, καλησπέρα και στη Σαντορίνη, καλησπέρα και στην Άξο. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Βαγγέλη από τα όμορφα Φραντζασκενά Μετόχια, που περιμένω να μου στείλει τη δική του μουσική πεθυμιά. Μου είπε ότι θα ζητήσει κάτι μερακλίδικο.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα ζητήσει κάτι που θα σας αρέσει σίγουρα πολύ, γιατί είστε του ίδιου στυλ. Έχετε πάνω κάτω το ίδιο στυλ. Μουσικά, ακούσματα, είστε το ίδιο.
0: Πολύ ωραία. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο Βαγγέλη τον Κουτουλάκη, που λέει καλησπέρα κορίτσια, καλή εκπομπή. Στον Νίκο το Γραμμένο, που λέει καλό απόγευμα από Γλυφάδα. Στον Θεόφιλο τον Γοριδάκη, που λέει καλό σήμερα κλείνει, σας ακούμε στην Καβάλα. Πολλούς πολλούς χαιρετισμούς.
1: Εντάξει, νομίζω ότι η Βαγγέλη σίγουρα θα ακούσει σε λίγο Σαμόλη. Λέει βάλε Σαμόλη, δεν... τι άλλο θα βάζαμε. Να πούμε ότι την Πέμπτη εγώ με τη Μιχαήλα θα είμαστε εκεί. Να το πούμε και αυτό. Θα σας περιμένω όλους εκεί πέρα. Στην Πετρούπολη, γιατί όχι.
0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι μας καλείτε στο 210-51-22-159 ή μας στέλνετε email στο cretefm@gmail.com. Δεν είναι το δικό μου.
1: Το δικό σου είναι, κάνεις όλη την ώρα, κάνεις το αυτί μου.
0: Ράδιο γέφυρα στην Αυστραλία και ψηφιακή πλατφόρμα της Deutsche Telekom σε όλη τη Γερμανία. Βουίζουν τα αυτιά σου?
1: Όχι, άμα αυτό, αν το πας...
0: Όταν έρχεται κάποιο μήνυμα, μάλλον κάνει παρεμβολές.
1: Μηνυματάκια ακούω.
0: Καλησπέρες.
1: Έχουμε πολλά, Παναγιώτη. Δεν ξέρω να το βλέπεις. Αυτό δεν θέλω να πω κάτι.
0: Όχι.
1: Μιχαήλα. Εγώ δεν ξέρω κάτι. Απλά, Παναγιώτη, έτσι είναι αυτά. Mail, social, τηλέφωνα, μηνύματα. Χαμός. Κακός χαμός. Πού να τα ξέρεις εσύ αυτά. Δεν πειράζει. Όλα εδώ τα μαθαίνεις για όλα. Υπάρχει μια πρώτη φορά, θα πω εγώ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένος Χρήστος Νάτσιος. Η πρώτη καλησπέρα της εβδομάδας είναι για σας μερακλίνες και για τον τεράστιο χολύπτη σας. Θα σας απολαύσουμε και πάλι
1: κόψιμο,
0: απόψε,
1: κόψιμο,
0: είστε όλοι υπέροχοι. Χολύπτη μου.
1: Ξέρεις, εγώ όταν λένε κάτι για τον Ιχολύπτη, τον Παναγιώτη, ξέρεις τι κάνω, ένα, τα αυτιά μου κάνω ένα... Οπότε δεν ασχολούμαι καθόλου.
0: Πώς νιώθεις που είναι 8 του μήνα και δεν έχουμε πάει ούτε για ένα μπάνιο φέτος ακόμα?
1: Εμένα δεν μου φαίνεται, όλοι με ρωτάνε αν έχω πάει.
0: Εσύ πραγματικά μοιάζεις, λες και έχεις πάει για 10 μπάνια. Και εγώ
1: Πού
0: είμαι σαν το γάλα ρε φίλε.
1: Πού να πάω κιόλας. Βέβαια θα ξεκινήσω. Νομίζω ότι ξεκινάει και... Μου χτυπάνε την πόρτα και καλά μου λένε έλα στην Ιταλία.
0: Έχω στεναχωρηθεί εγώ. Υπήρχαν φορές που πήγαινα από τον Απρίλιο για μπάνιο και τώρα έχει φτάσει
1: καλά, εντάξει, μην το
0: Ιούνιος και δεν έχω πάει.
1: Ποτέ, δεν έχω μπει στη θάλασσα νομίζω Απρίλιο.
0: Αλήθεια.
1: Ποτέ. Καταρχάς εγώ με το ζόρι μπαίνω τον Ιούνιο. Σιγά-σιγά. Λίγο νεράκι στο χεράκι, λίγο νεράκι στην
0: κοιλίτσα. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό.
1: Ναι, ρε, εσύ τους τρελούς που πηδάνε.
0: Μόνο απευθείας.
1: Όχι. Δεν το κάνω αυτό. Και άμα με βρέξουν και όλα τσαντίζομαι, δηλαδή φεύγω.
0: Δοκίμασέ το μία φορά στη ζωή σου. Γιατί αυτό που κάνεις είναι πολύ χειρότερο.
1: Να παίζω σαν χλαπάτσα. Εγώ το παίζω μίση.
0: Όχι, θα κάθομαι μισή ώρα να βασανίζομαι. Έτσι εδώ λίγο.
1: Λίγο στο χεράκι, λίγο στην κοιλίτσα, λίγο στο προσωπάκι, λίγο σιγά.
0: Μα έτσι γίνεται χειρότερο όμως.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, περίμενε λίγο. Δεν έχει ζεστάνει ακόμα η θάλασσα. Τίποτε.
0: Δηλαδή τον Αύγουστο μπαίνεις απευθείας?
1: Ούτε καν.
0: Α.
1: Ούτε καν. Γιατί εκεί πέρα κιόλας είναι πιο. Όχι, ρε. Όχι. Δεν τα κάνεις αυτά. Γενικά νομίζω ότι μαζί μου για να πας στην παραλία δεν θα περάσει καλά για να μπούμε. Δηλαδή να μου πεις έλα να κολυμπήσουμε, πρέπει να ζεσταίνουμε πάρα πολύ για να το. Γεια. Σε διαφήμιση που λέω.
0: Καλά είσαι.
1: Πάμε τώρα.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
5: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα.

0: υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
0: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
2: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
3: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας.
5: Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και ξαφνικά έχουμε ξεπαγιάσει, γιατί η Κωνσταντίνα, τι είναι, κρυώνεις τώρα?
1: Κάψες.
0: Κρυώνεις.
1: Εντάξει, είπα ότι ζεσταίνομαι, αλλά δεν εννοούσε να το βαράει.
0: Έχω πλευρωθεί εδώ πέρα.
1: Όλο πάνω
0: σου. Εμένα που έρχεται στην πλάτη μου, τι να πω τόση ώρα.
1: Εσύ ανέβασε το, μην το κλείσει. Ανέβασε το πάνω, αγόρι μου. Θα πληρώσουμε τη ΔΕΗ, μην αγχώρεσαι, θα στα δώσουμε πίσω.
0: Τι έχεις πάθει, ρε κούκλα μου?
1: Παιδιά,
0: μια χαρά δροσιά έχει εδώ πέρα.
1: Παιδιά, ζεσταίνομαι, δεν είμαι καλά. Ανοίχτε το κλιματιστικό, μην το κλείνει, τσιγκούνι, ηχολήπτη, σε παρακαλώ.
0: Την καλησπέρα μας και την αγάπη μας στην κυρία Στέλλα από την Ίκαια.
1: Να κάνω μια ερώτηση?
0: Όχι, έκανες ήδη μια.
1: Ανέβαλε. Κόλλησα.

0: Έλα.
1: Έχουμε μπερδέψει τα μπούτια μας.
0: Τι θέλεις.
1: Αυτό είναι τώρα.
0: Ναι, απλά ξέρεις τι, έγραφε επόμενο. Γι' αυτό εγώ κοίταζα. Βλέπεις, γράφει το επόμενο πρώτα και μετά γράφει ποιο είναι το κομμάτι. Γι' αυτό.
1: Ναι, συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Θέλω στο φίλο μου το. Εδώ.
0: Μετά στο Βαγγέλη.
1: Στο Βαγγέλη, οπότε πάμε πρώτα σε Μάνο Λιρώνη και αμέσως μετά.
0: Ακριβώς.
1: Θα κάνουμε με Σαμόλη να το αφιερώσω στο φίλο μου το Βαγγέλη, στα Φραντζεσκιανά με τα οχιά.
0: Πάμε να ακούσουμε ο ίδιος ο δικός μου λοιπόν και φύγαμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε γρήγορα γρήγορα.
1: Πάμε λοιπόν, δεν το έχεις έτοιμο, να περιμένω, θες να τους κρατήσω αγωνία, θες κάτι να κάνω, έχω λείπτη μου. Δεν θες, είσαι γρήγορος.
0: Μπράβο. Μέχρι να πεις την αφιέρωση θα το βρει.
1: Πάμε λοιπόν να αφιερώσουμε στο φίλο μου τον Βαγγέλη από τα όμορφα Φραντζεσκιανά Μετόχια, γρηγόρησα μόλι. Και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ πολύ λίγο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε με τον ένα και μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για το φίλο μας το Βαγγέλη. Πώς και έτσι αλλαγή σήμερα?
1: Έλατε, μου έκανε, εγώ πίστευα ότι τώρα θα ξεκινήσει τα δικά σας εκεί λίγο.
0: Ναι, και εγώ λέω έτσι ένα μαρτσάκι θα...
1: ναι,
0: έχουμε πολύ καιρό να βάλουμε μαρτσάκι, μου το χρωστάτε.
1: Τι λες παιδάκι?
0: Εγώ τι λέω, πόσες εκπομπές έχουμε να βάλουμε? Για μέτρα.
1: Δύο.
0: Παραπάνω,
1: μία. Τι λες καλέ?
0: Τι μία καλέ?
1: Βάλαμε πρόσφατα τώρα.
0: Πότε?
1: Ματσάκι.
0: Πότε?
1: Βάλαμε πρόσφατα. Όχι την προηγούμενη.
0: Την προηγούμενη αποκλείεται.
1: Καλά λέει. Όχι παιδιά, καλά λέει. Τι λες τώρα? Πολύ καλά λέει.
0: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Έχουμε όμως πολύ καιρό να βάλουμε
0: συνέβη.
1: Αεράκι.
0: Συμφωνώ.
1: Έχουμε πολύ καιρό να βάλουμε αεράκι.
0: Το
1: θα
0: ακούω.
1: Ήθελα.
0: Ε? Εντάξει, το έσωσε.
1: Είμαι το όλο μισό. Οπότε θα ακούσουμε αεράκι τώρα. Ε? Έχεις βάλει άλλο?
0: Αεράκι. Ωραία. Μπήκαμε.
1: Είμαι το όλο μισό.

0: Μάλιστα. Κάπου πρέπει να με δει. Έχω και συγκεκριμένη επιθυμία. Θέλω το κρίνε μου.
1: Παναγιώτη, πώς τη βγήκε έτσι?
0: Κάποιος πρέπει να με καταλάβει.
1: Τι άκου, ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο.
0: Να σηκωθώ να χορέψω, τι να κάνω, δεν ξέρω. Για να με δει. Σήματα, σήματα, σήματα. Πάμε, Νικηφόρο.

0: Αθήνα. Στην Κάντιαλ έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
2: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
1: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή
3: τσιχώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 21 10 154 452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε! Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
3: ...737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
7: Μεζεδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
7: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση.
10: Τάνισα. City Garden Γαλάτσι. Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
11: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
12: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντας ήρωγατε.
11: Σάββατο 20 Ιουνίου, γιορτή κριτικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Τι τραβάω, Ιδόλια, τι τραβάω.
1: Τελικά
0: θέλω να μπούμε τώρα σε κομμάτι γρήγορο.
1: Για αρχή να πούμε ότι οι παραγγελίες, λέει, των δικών σας ανθρώπων είναι οι καλύτερες. Καλή ακρόαση σε όλους.
0: Εμείς έχουμε...
1: Καλά, το ξέρουμε.
0: Το ξέρουμε, Χρήστο μας.
1: Οι δικές μας παραγγελίες είναι ακόμα καλύτερες.
0: Βέβαια. Εμείς έχουμε μερακλείδικη παρέα, αγαπημένη μας. Δεν ξέρω τώρα αν ακούς και άλλες εκπομπές. Λογικά θα ακούς γι' αυτό και λες αυτά τα υπέροχα λόγια για μας. Καλώς ηχολήπτη, θα σε ξαναπάρουμε του χρόνου, Παναγιώτη, μη μου αγχώνεσαι. Τι?
1: Περιμένω, θα περάσει την επιθυμία.
0: Ναι, ναι, λοιπόν, πάμε
1: πεις,
0: γρήγορα.
1: Θέλεις όχι, να όχι, μας πεις κάτι?
0: Μιλάω, ευχαριστώ.
1: Θες να μας...
0: Άπνια, ευχαριστώ. Θέλω, είναι του μπαμπά μου τώρα, πάμε στον μπαμπά μου. Θέλω να στείλω την... δεν θα στείλω καλησπέρα.
1: Γιατί?
0: Καθόλου, δεν θα τους πω τίποτα.
1: Καλά, εγώ θα
0: γιατί είναι όλοι μαζεμένοι.

0: το καπηγείο που είναι έτσι εκεί μαζεμένοι και μας ακούνε.
1: Σε όλη την ομαδάρα θέλω να πω, και στη μαμά μου, στον μπαμπά μου, στο σοφάκι μου εκεί πέρα, σε όλους είναι πάρα πολλά.
0: Πολλά πολλά φιλιά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Στείλτε κανένα μεζέ ρε παιδιά, έτσι εδώ.
1: Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω.
0: Ποια είναι η σπεσιαλιτέ?
1: Καταρχάς έχω τη Σοφία μέσα στην κουζίνα που είναι, τι να σου πω, top. Είναι top. Μιλάει στο κρέας το κορίτσι αυτό. Δεν ξέρω πώς το κάνει. Τα βγάζει, τι να σου πω τώρα, είναι τέλεια. Εγώ δεν, αφού πάω και κοιτάω, τι κάνει, να μπας και μάθω τίποτα. Παιδιά, δεν ξέρω πώς το κάνει. Έχετε δει γυναίκα να ψήνει και να το βγάζει εκεί που πρέπει? Η μάνα μου είναι σε ένα άλλο κομμάτι, μαγειρευτά, μαμαδίστικα, το οποίο εντάξει, μαμά, κλασική μανούλα, είναι όλα τέλεια, όλα έτσι όπως πρέπει.
0: Τι μαγειρευτά έχεις?
1: Ό,τι θες.
0: Ό,τι μου πεις εσύ. Γεμιστά, πολλά.
1: Όχι, όχι, τέτοια δεν έχω. Έχω, ξέρεις, τα κλασικά, μπεκρή μεζέ, τηγανιά. Ξέρεις, μετά είναι αυτά τα μεζεδάκια, τα σφολιατοειδή, τα έτσι τα περίεργα και αυτά. Όλα αυτά λοιπόν, να ξέρετε, τα κάνει η μαμά μου μαζί με πολύ τη Σοφία. Ωραία. Το σοφάκι μου εκεί, πακέτο, το σοφάκι είναι διάδαφο.
0: Ποιες μέρες είστε ανοιχτά?
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Κάποια τέλεια στιγμή εύχομαι να ανοίξουμε παραπάνω ώρες, να είναι καλά η μανούλα μου με τον μπαμπά μου που το δουλεύουν εκεί πέρα. εγώ πάω Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, να ξέρετε.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Δευτέρες δεν προλαβαίνω γιατί σήμερα έχουμε live, αλλά δεν προλαβαίνω σήμερα γιατί είμαι εδώ με Μερακλείδη και παρά, εννοείται, και εδώ θέλω να πω.

0: Και δεν γίνεται να είμαι. Α, εκείνο το βράδυ.
1: Εμένα μου αρέσουν
0: αυτό,
1: πολύ.
0: Αυτό και αυτό. Προχωράμε λοιπόν.
1: Έχουμε και μια πεταλούδα εδώ που μας κάνει παρέα. Μέσα στο στούντιο.
0: Πραγματικά.
1: Γλυκούλα.

0: Μία φορά να με δεις όταν ζητάω να ανεβάσεις και να κατεβάσεις.
1: Τίποτα, ρε, το παιδί στην κοσμάρα του.
0: Έτσι, μία φορά, ρε.
1: Τίποτα.
0: Μία στιγμή. Δεν ζητάω κάτι τρομερό, νομίζω.
1: Να κάνω μια ερώτηση σοβαρή. Μεταξύ μας θα μείνει. Μεταξύ μας. Βγάζει και εγώ τον ελέγχο μπουμπούκο.
0: Λόγω χρώματος ή...
1: Ναι, λόγω. Έτσι. Εντάξει, είμαι μελαχρινή, είμαι πραλίνα.
0: Τέλειο. Εσύ λέω κι εγώ πραλίνα.
1: Μόνο ο Κωνσταντίνος μου με λέει πραλίνα, ο μπουμπούκος μου. Πολλά πολλά φιλιά και στη Δώρα και στο Μωράκι και σε όλους εσάς που μας ακούτε. Τι να πω τώρα.
0: Πολλούς χαιρετισμούς.
1: Φωνάρες και ο Κωνσταντίνος και η Δώρα.
0: Αλήθεια.
1: Η φωνή δεν παλεύεται. Ειδικά όταν ακούω τον Κωνσταντίνο, είναι μία άλλη... Κάτι γίνεται εκεί πέρα, το connect είναι πολύ. Και η Δώρα εννοείται και τους αγαπώ πάρα πολύ και τους ευχαριστώ που μας ακούνε.
0: Την
1: και...
0: αγάπη μας.
1: Σας αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ.
0: Πάμε να περάσουμε σε ένα κομμάτι που δεν μας λέει ποιο είναι.
1: Περίμενε, πριν πεις ποιο. Πες μας λίγο ποιο θα βάλεις, ποιο θες. Μήπως έβαλες του σοπασί. Όχι, αφού αυτό ζήτησα. Δεν σου είπα πριν να βάλεις αυτό. Και τι έβαλες, άλλο.
0: Δεν μας λέει τι έβαλε, όχι.
1: Άλλο έβαλε, παιδιά, δεν μπορώ. Εντάξει, πάμε να ακούσουμε.
0: Έχει ένα βλέμμα περίεργο, ανησυχώ.
1: Καλά, τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που
0: δεν
1: ξέρουμε ποιο είναι, αλλά το αφιερώνει ο ηχολήπτης μας. Σε ποιον?
0: Σε εμάς.
1: Δεν το αφιερώνει σε εμάς. Σε εμάς, εμείς θα πω. Δεν είναι για εμάς.
0: Φύγαμε.

0: και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
0: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
0: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Από την Κρήτη αυθεντική.

0: Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
1: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
1: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
1: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
1: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
1: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο
2: 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιχνάκης με τις συνεργάτες του.
3: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βραδύ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
4: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς.
5: Ήρη του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
3: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
5: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
3: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
5: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
3: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
6: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν η Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι.
7: Κόσμα στην κυρία Τσιροπούλου Ελένη που λέει: εγώ έψινα, λέει, και 26 χρόνια, έκανε και μαγειρευτά, η πιο κουραστική εργασία, σας ακούω και σας χαίρομαι. Να στείλουμε την καλησπέρα μας, την αγάπη μας.
8: Την καλησπέρα μας, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. 26 χρόνια είναι 26 χρόνια, είναι πάρα πολλά. Σίγουρα ότι η γυναίκα έχει πολύ μεγάλη εμπειρία.
7: Θεωρώ έχετε και απόλυτο δίκιο ότι είναι μια πολύ κουραστική δουλειά.
8: Πάρα πολύ κουραστικό και εννοείται ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός γενικά όταν είσαι στην κουζίνα. Γενικά ότι έχεις σχέση με εστίαση, βέβαια.
7: Μεγάλη ευθύνη.
8: Γιατί έρχονται πάρα πολύ και τρώνε από σένα, οπότε. Έχεις και κριτές που κρίνουν και υπάρχουν και αυτοί που κρίνουν με πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς.
7: Ναι. Εγώ θυμάμαι πολύ έντονα όταν δούλευα σε ξενοδοχειακά και τέτοια.
8: Α, ναι, μπράβο.
7: Με τις αλλεργίες είχα μεγάλο άγχος. Δηλαδή όταν κάποιος είχε μια αλλεργία, ήταν SOS,
8: θα σου
7: τι
8: πω
7: θα στείλεις,
8: ναι,
7: μέσα
8: αυτό.
7: Στο μάγειρα.
8: Κοίτα, και εγώ είχα ένα άγχος για τις αλλεργίες. Απλά πλέον τα τελευταία χρόνια οι περισσότεροι, αν όχι σχεδόν όλοι, εγώ θα έλεγα, όποιος έχει αλλεργία το λέει. Δηλαδή,
7: ναι,
8: σου λέει: έχω αλλεργία στο ξύδι, έχω αλλεργία στο λεμόνι. Οπότε και εσύ, ναι, έχω ακούσει ότι έχουν αλλεργία στο ξύδι, στην ελιά.
7: Σε πολλά πράγματα, ναι.
8: Ας πούμε, κάποιος, θυμάμαι ένα συγκεκριμένος που είχε αλλεργία στην ελιά, τον καρπό. Πρόσεξε, τον καρπό. Είχε αλλεργία στον καρπό, αλλά το ελαιόλαδο το τρώγε. Δεν είχε πρόβλημα. Είχε όμως αλλεργία στην ελιά. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
7: Τώρα...
8: αυτό το τελείωσα σε ΕΠΑΛ. Όταν βγήκα από το ΕΠΑΛ, είναι δυνατόν να πάω στον πατέρα
7: σε σχολή.
8: Μου. Βέβαια, είναι δυνατόν να πάω τώρα στον πατέρα μου και να του πω στον ταλικέρι, κάνει την άκρη. Θα πάω, βγαίνω εγώ. Μηχανολόγος, θα μου πει κάτσε κάτω. Τι θα κάνω το γιο μου, κομωτή.
7: Θεωρώ ότι είναι επίσης μια πολύ δύσκολη δουλειά.
8: Είναι εγώ όταν ξεκίνησα και έκανα πρακτική σε παιδικούς σταθμούς που έπρεπε να συμπληρώσω κάτι ώρες για να.

0: πάρω το χαρτί. Πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ άγχος. Εγώ δεν ήμουνα και από τις δασκάλες αυστηρές. Ας πούμε λίγο έτσι που τους έλεγα κάντε ησυχία, μετά από λίγο έκλαιγα. με τίποτα. Έχω πολύ αγάπη στα παιδιά γενικά και δεν μπορώ με τίποτα να τα βάζω τιμωρία, να τους φωνάζω.
1: Ναι, ναι.
0: Είμαι από τις καλούλες. Βέβαια μου είχαν πει τότε ότι θα σου πάρουν τον αέρα. Άμα σου πάρουν τον αέρα, τελείωσες.
1: Ναι.
0: Πολύ δύσκολη δουλειά, παιδιά. Πολύ. Θέλει να είσαι εκεί. Εκεί όμως, μιλάμε τώρα για ηλικίες πάρα πολύ μικρές που κάνουν τις ταρζανιές, τρέχουν,
1: ένα δευτερόλεπτο είναι αρκετό.
0: Είναι αρκετό για να καταστρέψουν ολόκληρη αίθουσα. ναι, όντως, ισχύει αυτό.

0: έχεις.
1: Οπότε δεν κλείνω. Οπότε έχω να πω. Δεν. Όχι, δεν.
0: Πες αυτό που θέλεις.
1: Άντα, πάτω. Μα με τσάντισε. Λοιπόν, τελείωσε. Φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος, Μιχαέλα.
0: Θες να πεις αυτό που θες.
1: Δεν θυμάμαι τώρα τι ήθελα να πω. Βλέπεις ότι αλλάζω κουβέντα. Δεν
0: πριν
1: θυμάμαι.
0: Ένα δευτερόλεπτο και τώρα δεν θυμάσαι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Καλά περνάμε. Συγκεντρώς. Όχι επειδή είναι 10 λεπτά πριν τελειώσω. Τι κάνεις τώρα?
1: Έλα, πες. Τι, δεν έκανα τίποτα για αρχή.
0: Ναι, κλείσε καλύτερα, ναι. Πες ότι κλείνουμε. Να φας την καραμέλα σου με την ησυχία σου.
1: Να μου κάτσεις το λαιμό, ρε εσύ. Ήθελα να πω. Τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω μια άχρηστη πληροφορία που μου στείλανε. Μου το στείλα, θέλω να πω, ο φίλος μου ο Κώστας. Αλλά. Το λέω τώρα στα τελευταία λεπτά. Γιατί δεν είναι στην ουσία. Βασικά είναι άχρηστη, αλλά νομίζω είναι και κάτι που γνωρίζαμε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Από εμάς σας αφήνουμε.
0: Άστο, θα κλείσω εγώ.
1: Σας αφήνουμε. Σας αφήνουμε με ένα υπέροχο κομμάτι. Με αγαπημένο. Πολύ αγαπημένο. Ο κόσμος θα καταλάβει γιατί το λέω. Να έχετε ένα όμορφο δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, Παρασκευό, Σαββατοκύριακο. Την επόμενη Δευτέρα, 7 με 9, θα είμαστε εδώ, συντονισμένοι στο Crete FM με τις μερακλίνες κοπελιές. Με την Κωνσταντίνα Καβαλάρη και τη Μιχαέλα Λογοθέτη.
0: Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και από εμάς, μην ξεχνάτε.
1: Να χαμογελάτε.

0: Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Annec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
2: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
3: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα πρωί.
4: Η παραγωγής μας. Κρητικό Πούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικό Πούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
7: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
7: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγή.
8: Όμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή, 21 Ιουνίου, στο Κηποθέατρο της Νίκαιας, στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
9: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
10: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
11: Δεκάδες παραγωγοί και η δική σας φωνή. Μπες στο radiomegalonisos.gr και κατέβασε.
12: Κάπως έτσι πάει. Είναι λέει στο 1-1 τώρα. Οπότε βλέποντας και κάνοντας. Αν 2-1-3. Όποιος θα έρθει πρώτος στο 3 με λίγα λόγια. 3 καταλάβατε. Αυτό και 3. Τέλος πάντων, είναι καλό να ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, θέλω να ξέρετε. Να βλέπουμε έτσι να ανάβουν λίγο τα αίματα, γιατί υποστηρίζουμε μια ομάδα. Αλλά ο φανατισμός σε όλες του τις πλευρές είναι κακό πράγμα. Από που και αν προέρχεται όλο αυτό.

Λοιπόν, είμαι η Ευαγγελία Σαρτζετάκη. Δεν ακούτε. Και έπρεπε να ήμασταν όπως μας αξίζει, παιδιά. Συγγνώμη. Δηλαδή, μην το κοροϊδεύετε αυτό. Αυτές οι φωτογραφίες μας ακολουθούν μια ζωή. Γιατί τώρα δεν θυμάστε εσείς. Αχ, ακούγονται και τα παγάκια, ρε παιδιά. Δεν μπορώ άλλο με αυτό το μικρόφωνο εδώ πέρα. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε και τίποτα στα χέρια μας τώρα εδώ πέρα, γιατί το μικρόφωνο αυτό πιάνει και τον μύγα που πετά στον αέρα. Σαν τι να πιάναμε στα χέρια μας, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Έτσι, το καλαμάκι από το αναψυκτικό που ρουφούμε πάει. Ναι, που λέτε, Ρία Χερστάλινγκ, σαν να του δύο στην Καλλιθέα για να φτιάξετε τα μαλάκια σας, να κάνετε πλεξούδες τώρα που είναι καλοκαίρι και υδρώνετε, να τα περιποιήσετε τώρα που θα πηγαίνετε στη θάλασσα εσείς, γιατί εγώ, αν δεν πάει Αύγουστος και να φτάσει 50 βαθμούς με το νερό μέσα, δεν μπαίνω. Πέρυσι τέτοια μέρα είχα μπει και πάγωσε και η ψυχή μου πάγωσε. Χωριό μου. Άντε να δω, θα παίξει. Αναδούμενε σήμερα.

3. Πότε θα έρθεις εδώ πέρα να κάνουμε εκπομπή μαζί? Και επίσης να σας πω ότι αυτό που ακούτε τώρα δεν είναι ο Καλέρης ο Λευτέρης, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Είναι και Μιονής Βαγγέλης και Μανολιούδης, Κλέαρχος, ο Εγωισμός.

Τώρα με φαντάζομαι στην Αθήνα και γελάω μόνη μου. Έχει κάνει σεισμό, λέει, και τον καταλάβανε και οι δυο μου το είπανε και τον καταλάβανε και καλά-καλά. Δεν σταματούσε, λέει, με τίποτα. Τέλος πάντων, εγώ το μόνο που θα πω, girls, που λέμε και στο χωριό, με ρούχα να κοιμηθείτε εκεί σήμερα. Με ρούχα. Γιατί έχει καλοκαιριάσει τώρα και όσο να είναι, αρχίζομαι και βγάνομαι για να κοιμηθούμε το βράδυ. Εσείς να μην βγάλετε. Κοιμηθείτε με ρούχα, ένα μπουκαλάκι νερό δίπλα σας. Και μια σφυρίχτρα άμα έχετε από το καρναβάλι. Ξέρω εγώ, σας έχει μείνει τίποτα. Α, δεν έχετε και καρναβάλι, δεν ξέρω αν έχετε δηλαδή. Καρναβάλια θα έχετε πολλά εκεί κοντά στη γειτονιά, αλλά τώρα συγκεκριμένο καρναβάλι δεν ξέρω αν έχετε. Η Ρία λοιπόν, η Ρία η Μπαγερτάκη, η οποία συμμετέχει στην θεατρική ομάδα Διγαβρές, που δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί δεν έχω πάει εκεί να κάνουμε ένα γύρισμα. Δηλαδή, ακόμα δεν έχω καταλάβει αυτό που μου συμβαίνει. Πότε θα έρθεις, Ρία μου, τώρα που είναι καλοκαίρι, έτσι, να κάνουμε μια εκπομπή μαζί, να μας πεις κανένα σκηνικό έτσι από τα γυρίσματα που κάνετε. Γιατί είστε εραστέχνες, φαίνεται ότι είναι τα βίντεο εραστέχνικά. Δηλαδή, δεν το κάνετε για να κερδίσετε κάτι. Το κάνετε που το γουστάρετε, γι' αυτό φαίνεται και περνάει στον κόσμο και είναι πολύ ωραίο. Και πολύ χαβαλετζίδικο. Δεν ξέρω ποιος γράφει τα σενάρια. Δεν πρέπει να έρθετε μια μέρα να μιλήσουμε εδώ πέρα. Να μου φέρεις άλλη μια βιόλα ή ένα βασιλικό εδώ πέρα να μιλήσουμε όλοι μαζί.

ξέρω αν με κοιτούσες τώρα αυτή τη στιγμή, το βλέπω μου είναι επιβλητικό. Θα αρχόσουν δηλαδή και τώρα κατευθείαν άμα με κοιτούσες. Αλλά δεν με κοιτάς, σε τυχαίρι. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Ρέστ που μας ακούει από τη New York. Κύριε Ορέστα, κατεβείτε προς τα κάτω φέτο το καλοκαίρι, προς τα Ανόγια, προς το χωριό σας. Γιατί έχετε γάμους πολλούς στο χωριό σας φέτο. Και εγώ θα πάω σε ένα-δυο. Αν θέλετε, δηλαδή να σμίξουμε. Κάπως έτσι. Γι' αυτό το λέω. Και αυτά. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα Καλλιέργη Λευτέρη, εντάξει. Θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι θα συμβεί αυτό. Καλλιέργη Λευτέρη και γιορτάμι, το διαβάζω εγώ. Γιορτάμι όμως, κάπου έχει πάει λάθος ο τόνος. Και ο τόνος λάθος. Τέλος πάντων, για πάμε. Πιστεύω τώρα να παίξει αυτό. Α, σώπα.

0: ακροατές θα μιλούσα πιο όμορφα, αλλά δεν θα μιλούσα δηλαδή με υπονοούμενα. Θα μιλούσα χωρίς υπονοούμενα, γιατί δεν θα σκεφτόμουν αυτά που σκέφτομαι. Τέλος πάντων, ναι. Τέλος πάντων, είναι πολύ όμορφο το να βάζεις το παιδί να ακούει ραδιόφωνο. Μπράβο σου, Μανώλη, χαίρομαι. Να μου χαιρετάς το μικρό και μπορείς και να πάρεις και το μικρό μια μέρα, μια Δευτέρα, άμα θέλετε. Να έρθετε εδώ πέρα να του δείξουμε πώς είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός, να δει πώς βγαίνουν οι εκπομπές, να δει πώς λειτουργεί το σύστημα εδώ πέρα και αυτός όταν είναι στο αυτοκίνητο μας ακούει. Να πάρει και τους φίλους του, να έρθει εδώ πέρα ένα απόγευμα να του δείξουμε το στούντιο, άμα θέλετε. Πολύ ευχαριστώ, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό, να ξέρεις. Ή αλλιώς μπορείτε να έρθει και στην εκπομπή μου. Ο μικρός δεν μπορεί να βγει το αέρα, το καταλαβαίνεις αυτό γιατί είναι ανήλικος, αλλά μπορείτε να έρθει να δείτε πώς γίνεται μια εκπομπή και να μιλήσει εσύ. Πώς φάνηκε. Μπράβο μας που το σκεφτήκαμε. Τι ώρα είναι και 27. Όχι, δεν θα σταματήσω να μιλάω, γιατί δεν θα βάλω εγώ διαφημίσεις. Δεν θα βάλω εγώ τώρα τραγούδι για 2 λεπτά, να το ξέρετε, για 3 όσα είναι. Εδώ θα κάτσουμε να τα πούμε. Να πούμε πώς περάσαμε. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Χθες πήγα στο Ρωσοσπίτι. Έπαιζε ο φίλος μου Βασίλης ο Δραμουντάνης. Και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Μας έφαγε ο ήλιος βέβαια. Αλλά καλοκαίρι είναι, ρε παιδιά. Θα έχει διάθεση καλοκαιρινή αυτή του πάμε για μπάνιο ή του πάμε στον πιτσόμπαρο να πιούμε καμιά μπύρα. Συγγνώμη, να πιούμε χυμό σταριού. Σιταριού. Με λίγα λόγια. Ναι, βέβαια, ο κόσμος δεν είναι, δεν χαμογελάει που είναι καλοκαίρι. Το καλοκαίρι πρέπει να είσαι πιο ευχάριστο, το παιδάκι μου. Δεν ξέρω, κάτι δεν είναι μπαϊντρέτα. Καλά είναι και η έλλειψη σωματικής επαφής που παίζει και αυτή πολύ μεγάλο ρόλο. Ο κόσμος την έχει χάσει τελείως. Γυναίκες, άντρες, ό,τι είναι τέλος πάντων. Και όπως νιώθει ο καθένας.
1: Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα

0: 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ.
2: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
3: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
2: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
3: Σε ξένα γύρω.
2: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
6: Και κάθε μέρα ανοιχτά, εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας, Μοσχοβολάει Κρήτη.
5: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-97-19-492. Και καλή σας όρεξη.
1: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
7: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
1: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
7: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
7: Ποτέ θα στεφανώνε, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
1: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
0: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν. Η Γιώργος κινείται για να τον απολαύσουν όσοι ξέρουν. Τώρα ξέρετε κι εσείς, στο Καραμπάσι, στο Πετροχώρια Μαρίου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τα λέμε από κοντά. Τηλέφωνο 6977 089 575.

Τώρα επιστρέφω πιο τρελός για σένα. Δεν θυμάμαι ποιος το λέει αυτό το τραγούδι. Νομίζω ο Καράς. Λοιπόν, σταματήσαμε να πίνουμε καφέδες. Όπα, κάτι παίχθηκε τώρα εδώ από κάτω. Πέρασε η αστυνομία, πέρασε με το φάρο να μένω. Κανονικά θα πρέπει να είμαι έξω να σας δίνω απευθεία σύνδεση, κυρίες και κύριοι, από την Κουντουριώτη. Η αστυνομία πέρασε τώρα από μπροστά μας. Θα ξεκινήσω με Σαμόλ και θα μιλήσω μετά. Σαμόλ, πες για τον Δημήτρη, ο οποίος Δημήτρης με έχει πάρει πριν ξεκινήσει η εκπομπή και μου λέει τι θα γίνει, θα ξεκινήσω το σήμερα. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Δεν με το πέτσε ακριβώς, αλλά αυτό εννοούσε. Του λέω ένα λεπτό έχουμε ακόμα. Ξέρετε, καμιά φορά το παίζω κι εγώ έτσι.

παιδάκι με τσε, το μέσα σου αναντρανίζεται. Για πάμε.

0: μας.
1: Το κινητιστές, κύριε Γιάννη, θα έλεγα εγώ καλύτερα. Και καλά, γιατί όχι μόνο οι ταλικέρδες και οι ταξιτζίδες, οι λεβοριατζίδες, όσοι είστε στον δρόμο συνεχώς. Και μπράβο σας, κύριε Γιάννη, που μας... Από τη Σιτία, πάνε από τη Σιτία, λέει, και το... με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Γιάννης. Και μου λέει, από τη Σιτία ερχόμαστε τώρα. Εγώ, κύριε Γιάννη, μία φορά πήγα στη Σιτία, θέλω να ξέρετε. Και είπα ότι το κορεμί μου δεν θα το ξαναδεί η Σιτία, αν δεν φτιάξουν το δρόμο. Είπα πως θα μείνω εκεί, στα μισά του δρόμου. Έχω επιλέξει εγώ τραγούδι τώρα. Πετσάκης Μιχάλης, όχι ο κύριος Γιάννης εννοώ. Δεν το πρόβλημα το κομμάτι αυτό, μα ήθελε να του βάλουμε ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Τέλος πάντων, δεν το ρώτησε τον άνθρωπο. Πετσάκης Μιχάλης, Tiger You τις Κάλες. Για χάρη σου, λέει, θα ανέβαινα Tiger You τις Κάλες. Έναν καιρό που πίστευα στις αγάπες τις μεγάλες. Τότε θυμάμαι αξέχαστα.

Και μιας και το αναφέραμε λοιπόν ότι έκαμε σεισμό, να μην ακούσουμε και ένα σεισμό τώρα από το Μανώλη τον Κονταρό. Για όνομα του Θεού. Και μετά διαφημίσεις, να ξέρετε.

0: ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προ...
2: 10 25 20 909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
3: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κρητικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
4: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
3: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
5: Ξενύχτη με
6: εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
9: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
8: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
9: Σε ξένα χείλη.
8: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουριά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
10: Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος.
11: Τον εαυτό τους για μας. Θέλουν όμως τη φροντίδα τους. Ζώων Μέριμνα. Ζώων Μέριμνα Ρεθύμνου. Κτηνιατρικά φάρμακα και εμβόλια για τα παραγωγικά ζώα και τα ζώα συντροφιάς. Εξειδικευμένα συμπληρώματα διατροφής και αξεσουάρ αθλητικών αλόγων. Ισορροπιστές και απολυμαντικά στάβλων. Bar food και όλες οι τροφές για τα ζώα συντροφιάς σε ένα πλήρες pet shop. Ζώων Μέριμνα Ρεθύμνου. Ηλιάκη Γεωργία. Τεχνολόγος ζωικής παραγωγής. Στο Μασταμπά. Σε συστέγαση με το Αγροκέπ Ρεθύμνου Καπετανάκης Γεώργιος. Υπηρεσίες γεωργικών μελετών. Στη νέα μας διεύθυνση Κουρμούλη 137, τηλέφωνο 283 11 31 671.
12: Πού φτάνουμε? Α, μάλιστα, εδώ είμαστε. Να σας ζήσει τα ρουχαλάκια του από τη Λιλιπούπολη. Και σε λίγο καιρό και ξανά όλοι μαζί στη Λιλιπούπολη. Για πολλά χρόνια η Λιλιπούπολη.
13: Γάλλος Λουμίδι, 96 γραμμάρια, 2 και 12 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα, extra extra large, 3 λίτρα, 7 και 55 και 10 έξτρα πόντι.
14: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της
1: Κρήτη FM από την Αθήνα 87,5. Την εκπομπή προσφέρει βεβαίως το Ρία Hair Styling Σαμνάτσου 2 στην Καλυθέα. Για να... Τώρα έχουμε γάμος, παιδιά, θέλω λίγο να προσαρμοστείτε. Έχει μπει ο Ιούνιος για τα καλά. Εγώ ήδη το Σάββατο έχω έναν γάμο. 5 του Ιούλη έχω γάμους φέτο. Καλούς γάμους. Όταν λέω καλούς γάμους, κανείς γάμος δεν είναι κακός. Κάποιοι είναι, τέλος πάντων. Ναι, δεν είναι. Εννοώ, δεν το λέω κυριολεκτικά, το λέω μεταφορικά. Δηλαδή ότι είναι κοντινοί μου άνθρωποι και πρέπει και θέλω και πρέπει να πάω. Και πρέπει να πάω και καταλαβαίνετε, πριμα ντόνα, διότι θα είναι και χωριανοί, θα είναι και συγγενείς, μπορεί να είναι

ιδιοκτησίες του Δήμου να προωθεί τον κόσμο να πάει στο χωριό να ανοίξει ένα καφενείο, ειδικά τα χωριά που δεν έχουν καφενείο. Εννοώ ότι παραχωρεί με ενοικιαστήριο, εννοείται, και απόλυτα νόμιμα, χώρους που ας πούμε δεν είναι κάποιου χωριανού, είναι του Δήμου, για να μπορέσει ένας άνθρωπος ας πούμε να γυρίσει στο χωριό και να κάνει το καφενείο στο χωριό. Επί τη συνέχεια καταλαβαίνεις. Καλά, στο δικό μου το χωριό δεν πάνε στο καφενείο οι γυναίκες. Άσχετο αυτό.

Εγώ, δεν πειράζει. Σε πολλά χωριά όμως τα καφενεία πάνε γυναίκες και πάνε και μόνες τους. Δηλαδή μαζεύονται 5-6 κοπελιές, μεγάλες, μικρές κτλ. Και τι θα κάνουμε σήμερα, πάμε στο μαγαζί να πιούμε έναν καφέ. Και πάνε στο μαγαζί και πίνουν έναν καφέ. Κατάλαβες. Δεν θέλει νου. Είναι μια αφορμή για να συναντηθείς, να πεις και κουβέντες, ρε παιδάκι μου. Γιατί το χωριό, παιδιά, είναι σκληρή υπόθεση. Δεν είναι και εύκολη. Μην νομίζετε. Γιατί εμείς τα βλέπουμε όλοι απ' έξω. Βλέπουμε 5-6 βιντεάκια που ανεβάζει ο καθένας στο χωριό του. Ή 2-3 παρέες που κάνει ή που κάνουν εκατάδες ή που... Όλο αυτό που συμβαίνει στο χωριό που είναι ποιότητα όντως, αλλά για αυτόν που μένει κάθε μέρα εκεί και ξυπνάει το πρωί και πάει στα οζά του ή πάει στα περβόλια του ή δουλεύει σε διπλανό χωριό και ξαναγυρίζει πίσω. Και ότι ειδικά το χειμώνα που οι μέρες είναι μικρές, να ξέρετε ότι είναι δύσκολη η ζωή στο χωριό. Και επιτρέψτε μου να το πω αυτό που έχω ζήσει εγώ χειμώνα στα Σαχτούρια. Και εντάξει λοιπόν, πώς δεν πήραμε χάπια τότε, μόνο ο Θεός το ξέρει. Λοιπόν, για τη συνέχεια. Φασουλάς Χάρης και πολλές καρδιές κρυφά πονούν. Κρυφά. Δεν υπάρχει χειρότερος πόνος από τον κρυφό, να ξέρετε.

καθίσματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας. Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, μπατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 100.

0: 30. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Super Cleaner
1: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων Μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση.
3: Μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
4: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί.

να πούμε καινούργιο τραγούδι από το Βασίλη και να πούμε για όσους μας ακούτε από γύρω-γύρω, δεν ξέρω που μας ακούτε, στο Βόλο 1 του Ιούλη είναι με τον Θοδωρή τον Κοτονιά, με τον Παντελή τον Θαλασσινό, με την Βιολέτα Ίκαρη, την Μαριάννα Κατσιμίχα και άλλα δύο παιδιά που δεν τα θυμάμαι. Θα είναι και ο Βασίλης ο Δραμουντάνης στο Βόλο. Είναι μια πολύ μεγάλη εκδήλωση από έναν σύλλογο που κλείνει, δεν θυμάμαι τα πόσα χρόνια, εντάξει, πόσες λεπτομέρειες θα θυμάμαι και εγώ η Έρμη. Όσοι είστε λοιπόν εκεί κοντά και μπορείτε.

Και με το δευτερόλεπτα μας έχουν κάψει τη ζωή μας. Λοιπόν, θα προλογίσω τώρα και θα αποχωρήσω. Ήμουνα η Ευαγγελία Σαρτζετάκη. Από τα Σαχτούρια βεβαίως, βεβαίως. Ακούσατε την εκπομπή Ασκορδουλάκη και Χοχλή στο Ράδιο Μεγαλώνσο 9,8 και www.radiomegalonsos.gr. Την εκπομπή βεβαίως, βεβαίως την προσφέρει το Ρία Hair Styling Sound Natural 2 στην Καλυθέα, εδώ στο Ρεθυμνάκι μας, το όμορφο το ποιοτικό. Γιατί έχουμε πολλές εκδηλώσεις, γάμοι γίνονται, βαφτίσεις γίνονται, μπασίματα γίνονται. Παρούλη Ευαγγέλη στη συνέχεια, να κάθετε εδώ να το ακούσετε, το παράπονο του άνδρα. Εντάξει, να το ακούσετε γιατί θα σας βάλω εξετάσεις την άλλη εβδομάδα, να μου πείτε τι καταλάβατε. Καλό ξημέρωμα λοιπόν, φιλάκια πολλά.

0: έξω έπεσε. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που

0: αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
1: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο
2: τα χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
3: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο και έρωτας ήλιοκάται.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου, γιορτή κριτικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: πλατάρια, κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
1: Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέι στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ.

0: πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη.

0: 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
1: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, ξέροντα σύλλογάτε.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου, γιορτή κριτικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
2: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν η Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ωραία για αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
1: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις.

0: www.sport.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
1: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
2: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο και έρωτας ήρωγατε.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
3: Για την επόμενη ώρα

0: Crete FM.
1: Η ώρα στον Crete FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
6: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
5: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
6: Σε ξένα γύλι.
5: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι. Η Κρήτη ανεβαίνει για 2 μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν η Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more

0: ακούσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντζάνη και το συγκρότημά του.
1: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στο πόλεμο, ξέροντα σύλλογάτε.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου, γιορτή κριτικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Τον Κρήτη FM. Είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Pandermakis. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Pandermakis και καλό σας ταξίδι. Η Κρήτη ανεβαίνει για 2 μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.